0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1. Κοσμοράδιο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάνος και Άμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεν θα το πιστέψετε. Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ένα. Ανεβαίνουμε μαζί.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

0: Εμπρός. Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
1: Εμπρός.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παρασκευή και Σάββατο που δουλεύω στο ξενοδοχείο κάτω στην Χαλκιδική και τρώω πρωινό εκεί.
2: Τρώω στο καταπέτασμα.
1: Μιλάμε, τρώω γιαούρτι μάγκο,
2: ναι,
1: με γκρανιόλα ταχίνι.
3: Γκρανιόλα,
2: βγάλει το γιόρτα.
1: Ναι, γκρανιόλα.
2: Να σου πω, πες ότι αδειάζει το μπουφέ,
1: ναι,
2: καλύτερα.
1: Όχι, όχι, αυτά σε ένα μπολ μέσα. Και, και κράμπερι.
2: Αυτό.
1: Τουαλέτα starter pack.
3: Δεν μιλάω τόση ώρα,
2: δεν
3: τρώω.
2: Κρουασάν, δεν τρώω εκεί τα υπόλοιπα.
1: Πρώτα τρώω τα αυγουλάκια και τα λοιπά και αυτό είναι το για γλυκό. Για γλυκό αυτό. Μιλάμε βόμβα, παιδιά.
2: Συνδυάζει όμω και πρωτενη και φυτικέ σύνδεσμε.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Πάντω, παιδιά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να τρώμε πρωινό ακόμα και όταν δεν πεινάμε το πρωί. Οι επιστήμονε του Harvard λένε πω δεν είναι απαραίτητο το πρώτο γεύμα να είναι μόλι ξυπνά. Παιδιά, και εγώ δεν μπορώ να φάω μόλι ξυπνά.
3: Μόλι δεν γίνεται, εντάξει, να είναι δύσκολο.
2: Μόνο στι διακοπέ, αν υπάρχει μπουφέ στο ξενοδοχείο και θέλει το πληρώσουμε γι' αυτό.
3: Εκεί αναγκαστικά.
2: Η αλήθεια είναι που το λέμε, έχω αρχίσει να πεινάω λίγο.
3: Κατάλαβα.
1: Γιώργο, μια πίτσα παρήγγειλε.
3: Αλλάδω το σήμερα, σταμάτα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλά μαθήματα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
2: Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο.
3: Να, έτσι, θυμάσαι.
1: Έτσι καταλαβαίνω.
2: Τι, 5 χρόνια μου πέρασε.
1: Φθινοπόριασε. Είπαμε
3: στα... το τραγούδι που το ξέρεις.
1: Στα μαθηματικά δεν ήσουν καλός.
2: Γκούγκλαρα τώρα μόλι.
3: Α, μάλιστα.
2: Και μου βγάλε και τη βίση στα μαθητικά τα χρόνια. Θες κι άλλα.
3: Και αφού δεν σου βγάλε ζαμπέτα. Καλά είσαι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εδώ Πεδερίνα Φλωνά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω? Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλου. Προλαβά.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, στην πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης, προχωρά σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη διεύθυνση τροχέας να ανακοινώνει τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Περιφερειακός, κλείνει και στα δύο ρεύματα το βράδυ της Δευτέρας λόγω των εργασιών του flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης, όπου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό. Κρήτη, αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στο ξυλόσκαλο στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς. Ο 60χρονος Χανιώτης που επέβαινε στο όχημα εκτινάχθηκε και κατά την πτώση έχασε τη ζωή του. Ολλανδία, συγκρούσεις ξέσπασαν χθες στη Χάγη μεταξύ των Ολλανδικών αστυνομικών δυνάμεων και περίπου 500 ακροδεξιών διαδηλωτών. Σούπερ Λίγκ, αγώνες που θα δούμε σήμερα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έδωσε ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις που ίσως πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά και δώσουν καταιγίδες. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 29. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλά, καλημέρα. Με τέλεια διάθεση και φυσικά τέλειο τραγούδι. Λίγα λεπτάκια μετά τις 8. Καλημέρα σου, Μαρίνα Μαρδίδου, στο μικρόφωνο. Κυριακούλα, παιδιά, σήμερα. 20 του Σεπτέμβρη, λίγο συνεφιασμένη, μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι εδώ να περάσουμε υπέροχα για 4 ολόκληρες ώρες. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι. Όλα θα τα πούμε, έχουμε χρόνο μπροστά μας, σου έχω και διαγωνισμό. Έχουμε πολλά παιδιά να σχολιάσουμε, εννοείται, και φυσικά να ακούσουμε τα καλύτερα. Πάμε τώρα να δούμε αν έχει κίνηση αυτή την ώρα. Που λες, τα πράγματα εντάξει, αναμενόμενα δεν έχει τώρα κάτι έτσι αξιοσημείωτο να το πω. Χαλαρά, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, λίγα αυτοκίνητα, οπότε πουθενά βασικά δεν θα καθυστερήσεις. Πάμε λίγο και περιφερειακά που για την ώρα είναι ok και ακόμα πιο ok θα είμαστε τώρα που αρχίζουν έτσι οι επιτυχίες να παίζουν δυνατά για σένα non-stop. Έχω επιλέξει πραγματικά πολύ ωραία τραγούδια και διαφορετικά. Και Ρία Ελίνη το θα ακούσουμε και Μιχαλή Γατζιάννη. Τώρα όμως, Καντάδα, ρομαντικά με τον Απόν.

Εξηγήστε μου, η Ελληνίδου μας αρέσει πολύ και φυσικά έπαιξε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό σου κου μας. Κυριακή πεθαίνουμε καλά, τώρα πως γίνεται, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Εξηγήστε μου, η Ελληνίδου μας αρέσει πολύ και φυσικά έπαιξε εδώ στο Κοσμοράδιο.

0: Και μέσα από τα social media. Ακολούθησε μας λοιπόν παντού. TikTok, Instagram, Facebook. Έχουμε εννοείται και καναλί στο YouTube. Εκεί όπου ανεβαίνουν και όλες οι αποκλειστικές συνεντεύξεις των αγαπημένων σου καλλιτεχνών. Και εννοείται δεν πρέπει να τις χάνεις. Βλέπω ήδη εδώ μηνύματα. Με ρωτάτε για προηγούμενους διαγωνισμούς. Παιδιά, όσοι έχετε κερδίσει, να ξέρετε, παίρνετε μηνυματάκι από εμάς. Σας έρχεται τσουκ. Οπότε μην έχετε την απορία. Και επίσης με ρωτάτε για επιλογές σε σχέση με αφιερώσεις, τηλεφωνικές εκπλήξεις και τέτοια. Τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, πρωινή εκπομπή, Μάνος, Μιράντα, Γιώργος. Στείλε μου εσύ το μήνυμα και εγώ θα το δώσω στα παιδιά να το κανονίσουν για να παίξει εννοείται στην πρωινή εκπομπή.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
2: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
2: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
2: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Είπες και τι δεν είπες, ο Δόρης Φέρης. Εδώ στο Κοσμοράδι 95,1 φυσικά. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα και εσένα που τώρα συντονίζεσαι. Δεν έβαλα ένα πατινάρι, παιδιά, από το πρωί. Εντάξει, ξυπνητήρι δεν σου βάζω ακόμα. Σε αφήνω έτσι να ξεκουραστείς, γιατί ναι, παιδιά, αν δεν ξεκουραστούμε και την Κυριακή, τότε πότε. Σαν να φτιάχνει ο καιρός, αλλά κάτι εδώ ότι έχει πρόβλεψη και για βροχή. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρεις, κρύο μια φορά δεν κάνει. Μαρίνα Μαρτίδου, στην παρέα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Σε λίγο ξεκινάω και το σημερινό μου διαγωνισμό. Καλημέρα να πω στην Γιώτα που μου έστειλε μήνυμα. Εδώ είναι και η Φέη, εδώ είναι και η Χρύσα. Ενώ ο Βασίλης μου στέλνει, παιδιά, φανταστικές φωτογραφίες. Είναι λίμνη Βόλβη. Α, ωραία πράγματα. Ψαρεύει και ακούει Κοσμοράδιο. Τέλεια, παιδιά. Μας ακούτε κυριολεκτικά παντού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αγαπημένα τραγούδια, φυσικά non-stop. Και αυτή είναι η αγαπημένη μας Νατάσα. Νατάσα Θεοδωρίδου, μια στιγμή. Πολύ ωραίο τραγούδι. Παίζει αμέσως τώρα.

Πάνος και Άμμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο και Άμμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Τι flashback ήταν αυτό. Δεν σου λαβανδεί, δεν υπάρχει τίποτα στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, εδώ βλέπω ήδη. Τι flashback ήταν αυτό. Δεν σου λαβανδεί, δεν υπάρχει τίποτα στο Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, εδώ βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Μου λέτε ότι ακούτε από

0: Χαλκιδική. Αχ, Χαλκιδικούλα. Ήδη, παιδιά μου λείπει. Αν και πιστεύω ότι ακόμα, αν κάποιος έχει την έτσι, δυνατότητα να πηγαίνει προς Χαλκιδική, παιδιά, ακόμα δεν είναι για μπάνιο. Είναι μια χαρά. Δηλαδή, πιστεύω ότι το νερό θα είναι μια χαρά ζεστό, μη σου πω. Και ότι απλά θα πρέπει να προσέξεις μετά πώς έτσι γρήγορα θα αλλάξεις. Εκεί δηλαδή, να μην την πατήσεις και κρυώσεις. Εδώ μου στέλνετε να δω και τα ψαράκια που ψαρεύετε. Εντάξει, είστε φοβεροί. Ενώ μου ζητάτε αγαμένα τραγούδια και εννοείται πολύ καλά κάνετε. Μου έχετε ζητήσει και έντονη ρέμο. Οπότε πάμε τώρα για ένα πολύ δυνατό του τραγούδι. Δευτέρα, τα ακούμε φυσικά μαζί. Αμέσως τώρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Υπέροχος Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολύ στο Κοσμοράδιο 95,1 λίγο πριν τις 9. Λοιπόν, Πάνος Κιάμος που αύριο έρχεται από Δευτέρα με νέο τραγουδί, νέα αποκλειστικότητα εδώ στο Κοσμοράδιο. Λέγεται Ανοιχτή Ακρόαση. Μουσική γράφει ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ στίχους ο Θοδωρής λοιπόν Μάκρας. Και εννοείται θα το ακούσεις πρώτος και μετά στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει εννοείται και επίσημα. Ανυπομονώ να το ακούσουμε. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματά σας και τι μου ζητάτε. Θα τα προσπαθήσω όλα, παιδιά. Και τώρα πάμε για τον σημερινό διαγωνισμό, που έτσι είναι για τα κορίτσια μου που θέλουμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να τον περιποιούμαστε. Και φυσικά όλα ξεκινούν εννοείται από τα περιποιημένα άκρα. Χειμώνα, καλοκαίρι, κορίτσια. Τα άκρα, μανικιούρ, πιντικιούρ και τα σχετικά τα περιποιούμαστε πάντα. Και σου έχω λοιπόν να πας και στην καλύτερη. Να πας λοιπόν σε ένα πάρα πολύ ωραίο Ινστιτούτο, στο Haven Beauty Bar, το οποίο βρίσκεται στην Σταυρούπολη, και να κάνεις μανικιούρ με συντήρηση τζέλ και μετά να κάνεις εννοείται και πεντικιούρ με βερνίκι ή μημόνιμο. Δώρο αξίας 60 ευρώ. Αν το θέλεις, ναι, μπορείς να το αποκτήσεις. Δοκίμασε έτσι την τύχη σου. Γράψε μου την λέξη περιποίηση, ονοματεπώνυμο και στείλ το μου στο Viber στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
0: Ο πιο καλός ο μαθητής θα μας πει τώρα πώς καταλαβαίνεις ότι φθινοπόργησε. Αυτό σας το ρωτάμε στη σελίδα μας στο Facebook και η Σοφία μας φέρνει απαντήσεις σας.
2: Έβαλα ζακέτα, λέει η Σόνια.
0: Κιόλας, Καλά, είναι και στη Ζαχώρα στο πλοίο.
3: Είναι ψηλά, είναι έτσι, δροσερά.
0: Καλά, εγώ έβαλα σήμερα το πρωί ζακέτα στη βόλτα με το Μόρτι.
2: Παιδιά, κρύωσα. Όταν δεν στεγνώνουν τα ρούχα έξω, το καταλαβαίνει έτσι η Ντίνα.
3: Ναι,
0: πάρα
3: φίλε.
0: Πολύ σημαντικό.
3: Θα χύσουν τώρα και αυτά, κατάλαβες. Δεν μπορώ.
2: Πέφτουν τα φύλλα, γράφει η Μαριλένα. Και ο Τόνις λέει όταν Μέση και Πισινός έχουν το ίδιο χρώμα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, στην πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης προχωρά σήμερα Κυριακή από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι το 8.30 το βράδυ ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη διεύθυνση τροχέας να έχει ανακοινώσει ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από αύριο Δευτέρα έως 25 Σεπτεμβρίου είναι οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ και αφορούν παροχές κύριες και υποκριτικές συντάξεις, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας αλλά και προγράμματα απασχόλησης. Μύκονος, σφραγισμένη παραμένει η πολεοδομία έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση. Αρχίζει τη Δευτέρα έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο. ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε νωρίτερα στο Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης με τους Χούθη, ενώ η επίθεση στο Ριάτ προκάλεσε αναστάτωση και ενώ κύμα εκτοπισμού στην Ιεμένη. Super League, οι αγώνες που θα δούμε σήμερα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις που ίσως οδηγήσουν σε καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 29. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούια, μου αρέσει πάρα πολύ. Ελένη Φουρέιρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγα λεπτάκια μετά τις 9. Αγαπάμε Ελένη Φουρέιρα, η οποία κιόλας αφιέρωσε το συγκεκριμένο τραγούδι στο Μαζό. Φώναξε και όσο ζω Μαζό στα πλαίσια συναυλίες που έδωσε, όπου ήταν φυσικά και αυτή πάρα πολύ συγκινημένη για αυτή την τόσο έτσι άδικη απώλεια. Καλημέρα σου, όπου και να είσαι, ελπίζω να είσαι καλές για να έχεις ξυπνήσει όμορφα. Αν όχι, σε ξυπνάω εγώ. Έτσι λοιπόν, γλυκά ξυπνάμε μαζί και παίρνουμε εννοείται το πρωινό μας έξω τον καφέ σου. Ναι, φυσικά και αυτή πάρα πολύ συγκινημένη για αυτή την τόσο έτσι άδικη απώλεια. Καλημέρα σου, όπου και να είσαι, ελπίζω να είσαι καλές για να έχεις ξυπνήσει όμορφα. Αν όχι, σε ξυπνάω εγώ. Έτσι λοιπόν, γλυκά ξυπνάμε μαζί και παίρνουμε εννοείται το πρωινό μας έξω τον καφέ σου, το γάλα σου, το τσάι σου. Και έλα λοιπόν μαζί να τα πούμε. Εγώ παιδιά την έφαγα την μπουγατσούλα μου. Ναι, είμαι μια χαραπήρα τη δυνάμει μου. Νεστικό αρκούδι δεν χορεύει, έτσι δεν είναι άλλωστε. Λοιπόν, και για να δούμε τώρα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας αυτή τη στιγμή, όπου εμένα, παιδιά, ο χάρτης μια χαρά μου το δείχνει. Είναι ακόμα νωρίς, η πόλη κοιμάται, οπότε είμαστε σε ήρεμη έτσι φάση. Δεν έχει πουθενά βασικά πρόβλημα. Καθυστερήσεις λίγο στο ύψος εκεί των δικαστηρίων, σκέψου στο κέντρο, αλλά όχι κάτι φοβερό. Περιφερειακά, επίσης αυτή τη στιγμή είμαστε ok. Πάμε τώρα να ακούσουμε επιτυχίες non-stop. Έρχονται πολύ ωραία τραγούδια. Έχω βάλει μέσα εννοείται Γιώργο Μαζονάκη. Έχω βάλει φανταστικό flashback. Τώρα όμως Κωνσταντίνος Αργυρός. 1, 2, 3, 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλιου στο Κοσμοράδιο 95,1. Όλα αυτά στο πρωινό σου κου. Λοιπόν, Κυριακούλα, παιδιά, όμορφη Κυριακή να έχουμε. Χαρούμενη, εντάξει, την ώρα και ο καιρός βοηθάει. Να προσέχετε, βέβαια, ένα θα σας πω. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι λιώσεις. Ναι, ναι, και όμως αυτό το φθινοποράκι.

0: και συνευχές, ίσως παιδιά να μας ρίξει και καμιά βροχούλα από το μεσημέρι και μετά. Τώρα αύριο Δευτέρα η εβδομάδα ξεκινά συνεφιασμένα αλλά πιο ζεστά, δηλαδή θα έχουμε θερμοκρασίες σύμφωνα με την ΕΜΗ από 22 μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Ωραιότατα. Μένεις φυσικά εδώ στην παρέα, επιστρέφω ενώ θα ακούσουμε και προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα.
1: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Έτσι, ένα κορμί είναι Ξεγονομόπουλος. Ανεβαίνουμε μαζί Κυριακή πρωί. Ξυπνάτε παρακαλώ. Α, να βάλω ένα ξυπνητράκι ακόμα. Είναι νωρίς. Όχι, θα βάλω. Έτσι, ξυπνήστε γιατί θα στείλω την παρέα μου. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό που συνεχίζεται. Παιδιά, σήμερα 20 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στον Ευστάθιο και την Ευσταθία που έχετε την ονομαστική σας λοιπόν γιορτή. Ό,τι μα ό,τι καλύτερο. Και επίσης χρόνια πολλά και σε εσένα ίσως που έχει τα γενέθλιά σου. Κάτσε, είμαστε ακόμα στον Παρθένο είμαστε. Και παιδιά, σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε και η Ιταλίδα ηθοποιός η Σοφία Λόρεν, παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε με ωραία διάθεση και φυσικά ωραία τραγούδια. Έρχεται Νίνο, Θοδωρής Φέρης, Άννα Βύση. Τώρα όμως πάμε ταξίδι. Μαρίνα Σπανού.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Να βέσει η απόλυτη, η οποία, παιδιά, τι φτάσαν σχεδόν ημέρες. 26 του Σεπτέμβρη στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, η πολύ μεγάλη της συναυλία, όπου σίγουρα θα γίνει ο χαμός. Δώσαμε και διπλές προσκλήσεις, λοιπόν, για να βρεθείτε κι εσείς εκεί μέσω Instagram. Έχετε το νου σας, μήπως παίξει και κάτι ακόμα. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας, εσένα που τώρα κόσμο συντονίζεσαι, εσένα που μου στέλνεις μήνυμα, στείλε μου και εσύ 69-82-951-951, που βρίσκεσαι, τι κάνεις και ποιο είναι το πλάνο σου για σήμερα, Κυριακή. Και να είτε φιλιά και σε εσένα που πας δουλειά. Υπάρχει και αυτός, παιδιά, ο κόσμος που δουλεύει κυριακάτικα, αλλά και για σένα που ακούς online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Συνεχίζουμε, εννοείται, με ωραία διάθεση και ωραία τραγούδια, όπως αυτό που έρχεται τώρα από τον Νίκο Βέρτη. Νίκος Βέρτης, παιδιά, που πάει εκπληκτικά αναμενόμενα στις εμφανίσεις του στην πόλη μας και δεν πρέπει να τον χάσεις. Είναι μαζί με τη Λίλα, εννοείται, πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είναι στιγμές, τι ωραίο τραγούδι, Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, λίγο πριν τις 10. Καλέ, πώς πέρασε η ώρα, ξυπνάτε? Ναι, ξυπνήστε, έλατε μαζί να πιούμε έτσι τον καφέ μας, το γάλα μας όπως πίνω εγώ, και γενικότερα να γίνουμε μια ακόμα μεγαλύτερη παρέα. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Καλημέρα λοιπόν από το Μόναχο, μου στέλνει εδώ λοιπόν φίλος, δεν μου γράφεις. Όλοι κοιμούνται. Αχ, τι καλά. Εσύ όμως εννοείται και διαβάζει βιβλίο, αλλά και μας ακούς. Λοιπόν, το πλάνο της ημέρας είναι λιώσιμο. Σ' αγαπώ, φίλοι μου. Λοιπόν, τώρα για την Θεσσαλονίκη μας, παιδιά, πεζοδρομείται σήμερα η Λεωφόρος Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο θέμα της κυκλοφορίας των οχημάτων. Δεν θα μπορούν δηλαδή τα αυτοκίνητα, εννοείται, να κινηθούν στο τμήμα της Λεωφόρου Νίκης από την Βενιζέλου μέχρι περίπου το ύψος του Λευκού Πύργου. Είναι πιλωτική η πεζοδρόμηση. Για να δούμε πώς θα πάει. Είμαι περίεργη. Όπως και να έχει, αν είναι να κατέβεις κέντρο, μην κατεβαίνεις εννοείται με το αμάξι σου σήμερα από το μεσημέρι και μετά. Μένεις φυσικά εδώ, γιατί εδώ περνάμε φανταστικά live κάθε Σάββατο Κυριακό που είμαστε λοιπόν παρεούλα. Και επιστρέφω με σούπερ διάθεση και φυσικά όλα τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το φθινόπωρο θυμάμαι πάντα δημιουργικά. Είναι πολύ δυνατό. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες είναι και η νέα σεζόν.
3: Αρχίζουν.
2: Και τα σχήματα.
3: Να κυκλοφορήσει δηλαδή τραγούδι.
2: Όχι. Όχι. Να μην του επισκιάσει, μάνο μου.
3: Γι' αυτό. Φθινόπωρο δεν μου ακούγεται καλά στα αυτιά μου. Μου αρέσει εμά να είναι Μάιο, να είναι Ιούνιο, να είναι καλοκαιράκι να έρχεται.
2: Α, το για τότε, ναι.
3: Νομίζω δεν σε αρέσει που ήδη έχω φθηνό να το κάνουμε ακριβόπωρο. Να είναι έτσι πιο. Έχει μια κλάση ρε. Θεμανός. Ένα θα σας πω, χθες σπίτι μου άναψα κεράκι μελομακάρονο. Αυτό μας είχε φέρει ο Γιάννης, θυμάσαι, τόσα χρόνια.
4: Γιάννη κρατάει ακόμα.
3: Ακόμα, το κέω λίγο.
2: Είδατε, αν είναι καλής ποιότητας τα κεριά αυτά, σόγια στα αρωματικά, μύρισε μελομακάρονο το σπίτι σου.
3: Ρε φίλε.
2: Και χτυπάνε, λέει, το κουδούρι. Ψήσατε μελομακάρονο.
3: Αύριο κουρεμπιέδι.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
7: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Φυσάει εδώ πάνω, ζαλίζομαι.
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλο από το Κοσμοράδιο 95,1. Στην πεζοδρόμηση τη λεωφόρου Νίκη υπερχωρά σήμερα ο Δήμο Θεσσαλονίκη από τι 3.30 το μεσημέρι μέχρι τι 8.30 το βράδυ, με τη διεύθυνση τροχέα να ανακοινώνει τι ανάλογε κυκλοφοριακέ ρυθμίσει. Καύσιμα, αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση πακέτου ενεργειακή στήριξη, με στόχο η τιμή πετρελαίου θέρμανση να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, άφηξη του επιδόματο θέρμανση και παράταση τη επιδότηση στο ντίζελ. Βρυλίσια, το νεφρό του κινδυνεύει να χάσει ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του, ο οποίος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Μόσχα, μαζική ουκρανική επίθεση με ντρόν στην περιφέρεια. 2 νεκροί και 6 τραυματίες, αλλά και πλήγμα σε δηληστήριο πετρελαίου. Σούπερ Λίγκ, οι αγώνες που ξεχωρίζουν σήμερα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έδρωσε ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις που υπάρχει περίπτωση να δώσουν βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 29. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

Έλενα Παπαρίζου. Το καινούριο της που φυσικά το ακούσαμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ξυπνήσατε? 6 λεπτάκια μετά τις 10. Αλήθεια, νωρίς είναι, αλλά είπαμε, εμείς είμαστε πρωινοί. Και έχει, παιδιά, το καλό του να ξυπνάς και πρωί, γιατί προλαβαίνεις να κάνεις πολλά πράγματα πριν έτσι ξυπνήσουν όλοι και μπούμε σε πιο έντονους ρυθμούς. Και έχει και μια ωραία ηρεμία το πρωί. Συμφωνείς? Συμφωνείς. Λοιπόν, Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Έχουμε ακόμα ένα-δύο ωράκι μαζί που εννοείται θα περάσουμε φανταστικά. Όποιο και να είναι το πλάνο σου σήμερα, εννοείται ό,τι και να κάνεις παράλληλα να ακούς, γιατί εδώ ακούμε αγαπημένες επιτυχίες και μόνο. Για να δούμε όμως τι γίνεται και στην κίνηση, στους δρόμους της πόλης μας. Τι να γίνεται, τέτοια ώρα πάλι χαλαρά εγώ τα βλέπω τα πράγματα. Μικροκαφυστερήσεις, παιδιά, χωρίς ιδιαίτερα θέματα. Λίγο εκεί στη Βούλγαρη βλέπω παραπάνω έτσι αυτοκίνητα. Πάμε λίγο πιο κεντρικά και η Μπότσαρη σε κάποια σημεία λίγο εκεί καφυστερείς. Το κέντρο σε γενικά καλές ταχύτητες και όχι κάτι έτσι το οποίο να μας απασχολεί ιδιαίτερα. Πάμε και μια γρήγορη βόλτα περιφερειακά, όπου σήμερα είναι τα πράγματα OK. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια κομμάτια τα οποία να είναι τελώς κλειστά. Φύγαμε τώρα για επιτυχίες. Έρχονται πολύ ωραία κομμάτια. Σε λίγο Ηλίας Βρετός το καινούριο του Πρόστιμο. Εδώ το άκουσες η πρώτη μετάδοση. Έχω βάλει και ένα Τάσα και αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα όμως Μέλισσες, η μόνη επιλογή.

0: Έτσι, να αγαπάτε καταλλήλους. Λοιπόν, για να μην έχουμε μπερδέματα και τα σχετικά, πρωινό σου κου, Κυριακούλα, παιδιά, σήμερα, 20 του Σεπτέμβρη. Πότε πήγε 20 του μηνός, όχι, θέλω να μου πεις. Φτάνουμε δηλαδή βασικά προς το τέλος του Σεπτεμβρίου και πάμε στον Οκτώβριο. Ακόμα προσπαθώ να το φιλτράρω. Εγώ ακόμα έχω μείνει, παιδιά, στο καλοκαίρι. Πείτε μου ότι δεν είμαι η μόνη. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας, ελπίζω να είστε πολύ, πολύ καλά όπου και αν είστε. Και φυσικά να είστε ωραία, χαλαρά. Εδώ η φίλη Κυριακή μου γράφει ότι καθαρίζει. Αχ, παιδιά, αυτή η καθαριότητα, αυτό το ξεσκαρτάρισμα τελειώνει. Ποτέ όχι, πείτε μου, τελειώνει, γιατί δεν το αντέχω. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό σε εξέλιξη και διάβασα ότι πρέπει, παιδιά, γενικότερα τα άκρα μας να τα περιποιούμαστε, όχι μόνο εντάξει για να είναι ωραία και τα σχετικά, αλλά και γιατί ένα δείγμα νεότητας έχει να κάνει με τα χέρια. Δηλαδή, αν τα χέρια μας δεν είναι περιποιημένα, δεν είναι ενυδατωμένα, αμέσως αυτό είναι μια ένδειξη ηλικίας. Δεν το θες αυτό, οπότε μην ξεχνάς να ενυδατώνεις τα χέρια σου και εννοείται να τα περιποιήσεις. Και εγώ σου έχω ολοκληρωμένο πακέτο περιποίησης. Να πας λοιπόν και να απολαύσεις και φανταστικό manicure και πολύ ωραίο pedicure. Συνολικής αξίας στο δώρο 60 ευρώ από το Haven Beauty Bar στη Σταυρούπολη. Να περάσεις εκεί πέρα και πολύ ωραία και πολύ χαλαρά, γιατί είναι και πολύ ωραίος ο χώρος με έτσι προσεγμένες υπηρεσίες, σύγχρονες τεχνικές και δίνουν έμφαση και στη λεπτομέρεια. Οπότε για το δωράκι, για τα νυχάκια, γράψε μου τη λέξη περιποίηση, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6982-951-951.
1: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.

εισιτήριο έναν Νίκο Οικονομόπουλο και κάπως έτσι επιστρέψαμε στην παρέα μας εδώ στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο, γιατί και ξυπνάμε μαζί και έτσι δίνουμε το σωστό τον νοτικό boost για να μας πάει καλά και η μέρα. Μαρίνα Μαρτίδου, μαζί σου, εμείς είμαστε από τις 8 μαζί. Παιδιά, έχει βγει ο ήλιος, μια ωραία μέρα, μια ωραία Κυριακή έχει ξημερώσει. Σήκω λοιπόν και εσύ να την εκμεταλλευτείς, να την αδράξεις. Και από αύριο, καλή μας εβδομάδα. Σου είπα, εγώ είμαι ακόμα σε άλλο mood, δεν έχω έτσι μπει, δεν έχω μπει στα πράγματα δυναμικά. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας, να ξέρετε, προσπαθώ να απαντήσω. Σε λίγο θα ακούσουμε και κάποια από αυτά που μου ζητήσατε. Θέλετε Γιώργο Σαμπάνη ξανά. Ξανά Νίκο Οικονομόπουλο. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Σε λίγο θα σου πω κιόλας και για τις τηλεοπτικές πρεμιέρες που έχουμε από αύριο. Καθώς, παιδιά, επιστρέφει όλη η πρωινή ζώνη και έχουν γίνει αρκετές αλλαγές και προσθήκες. Θα τα σχολιάσουμε εντός ολίγου. Τώρα όμως, Μαζό. Γιώργος Μαζονάκης, τελειώσαμε εδώ. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Flashback με Κέντι Γαρμπή, λοιπόν, αυτή τη φορά. Εδώ εννοείται στην παρέα μας το Κοσμοράδιο 95,1. Και δεν ξέρω αν βλέπεις τηλεόραση το πρωί. Πάντως αύριο θα έχει, παιδιά, πολλές επιλογές. Είσαι σε Χριστίδου. Ξεκινάει με το χαμογέλα και πάλι. Πάει το Σαββατοκύριακο. Τώρα θα τη βλέπουμε έτσι στην καθημερινότητα. Και η παρέα, νομίζω, συμπλήνει με η ίδια. Αλλά προστίθεται, παιδιά, ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Έφυγε αυτός από την Καινούριου. Η Κατερίνα Καινούριου εννοείται επιστρέφει, λοιπόν, δυναμικά για έκτη κιόλας χρονιά. Ίδιο πάνω κάτω το μοτίβο θα είναι της εκπομπής. Ο Γιώργος Λιάγκας τώρα με το πρωινό, όπου εδώ σου λέει έχουν γίνει σημαντικές μεταγραφές, αφού θα είναι και πάλι μαζί με Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ξανασυνεργάζονται, λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια. Πρώτος καφές με τη Ζήνα, Ζήνα Κουτζελίνη, λοιπόν, η οποία, παιδιά, αυτή θα βγαίνει κιόλας πρώτη, 9:30. Θα σερβίρει, λοιπόν, τον πρώτο καφέ. Θα τη δούμε, λοιπόν, και σε αυτό το νέο τηλεοπτικό της εγχείρημα. Εννοείται σταθερά Happy Day, πρώτο πρωινό ξύπνημα, 8 παρατέταρτο, μέσα στα Ματίνα Τσιμψιλή. 13η χρονιά είναι αυτή τη εκπομπή, η οποία από ό,τι βλέπω και πάλι θα ακολουθήσει έτσι την πετυχημένη αυτήν συνταγή. Εντάξει, ποικιλία, αν μη τι άλλο, θα έχουμε. Εσύ, αλήθεια, ποιο πρωινό θα δεις? Εγώ θέλω, παιδιά, εντάξει, και καινούργιο μου έχει λείψει, αλλά να δούμε και τη Σύση. Και ο Λιάγκας κάτι θα έχει να μας δώσει, σίγουρα δεν γίνεται.

πόσο μετάνιος Άνεγκος Βέρτη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλέ, σχεδόν έχει πάει 11. Πού είστε, τι κάνετε, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Γεια σου, Φρυδερική, τι ωραίο όνομα. Εδώ είναι και η Γεωργία, η Γιώτα, η Στέλλα, η Αγάπη. Τα φιλιά μου λοιπόν σε όλους σας. Να έχετε έτσι μια πάρα πολύ ωραία Κυριακή, όπου και αν βρεθείτε, γιατί σας βλέπω όλους έτοιμους για βόλτα. Φυσικά, τσέκαρε Instagram stories του Κοσμοράδιο. Παιδιά, ανέβασα το σημερινό αφιέρωσέτο. Το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί και πήρα έμπνευση από την χθεσινοβραδινή μοναδική συναυλία που έδωσε στην πόλη μας, στο Θέατρο Δάσους, ο μοναδικός Γιάννης Πάριος. Μία από τις πιο μεγάλες φωνές του ελληνικού λοιπόν πενταχράμου, που σίγουρα του αξίζει έτσι το αφιέρωσέτο να είναι σήμερα λοιπόν δικό του. Σκέψου κάποιο τραγούδι από τα πάρα πολλά που έχει τραγουδήσει ο Γιάννης Πάριος και είναι φυσικά πολύ αγαπημένα και διαχρονικά. Αφιέρωσέτο, τυχαία, εγώ θα κάνω την επιλογή και 12 παρατέταρτο θα το ακούσουμε μαζί να παίζει στον αέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα ταϊδόνι, λαλί, μωρέ, λαλί. Ταϊδόνι στο Κοσμοράδιο.
2: Τι λέει
1: εκεί.
2: Γιατί το ταϊδόνι στο κλουβί δεν λαλί, γιατί είναι φυλακισμένο, καταλαβες. Έξω λαλί καλύτερα.
1: Θέλετε να βγω έξω στο μπαλκόνι να τραγουδήσω.
3: Έλα, βγες από εδώ. Δεν κάνεις τον κύκλο.
1: Δεν έχει μπαλκόνι από εκεί, Γιώργο.
3: Δεν πειράζει, κάπου θα σταματήσεις.
2: Εδώ να ξέρετε μόνο παράθυρο. Ανοίγεις και...
3: Έχει, κοίτα, έχει ένα κλιματιστικό απ' έξω. Μπορεί να σταθεί εκεί.
2: Θα ανακόψει την
3: πορεία. Άμα με μεγάλη φόρα, δεν φταίω. Πρόσεχε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Εδώ Πεδερίνα Φλωνά. Η αγαπημένη σας Ανάπρη Κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πώς θα προλάβω. Θεσσαλονίκη, έρχομαι 20 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δάσους με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο mor.com και στα ταμεία του θεάτρου Αριστοτέλειου. Προλαβά.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σήμερα πραγματοποιείται η πιλωτική πεζοδρόμηση της λεωφόρου Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ και δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του προαναγγέλει νέα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Σήμερα η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών υπήρξε συγγραφέα και ακτιβίστρια, ενώ συνδέθηκε και με το ελληνικό γυναικείο κίνημα. Καλιφόρνια, η Uber δίνει 40 εκατομμύρια ευρώ σε οικογένεια 23χρονης που σκοτώθηκε όταν ο οδηγός την ανάγκασε να κατέβει σε αυτοκινητόδρομο επειδή ήταν μεθυσμένη. Super League, οι αγώνες που θα δούμε σήμερα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έτρεψε ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχόπτωσης από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 29. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

Τζάκι, ο και κάπως έτσι λοιπόν. Είμαστε παρέα. Τέταρτη ώρα μαζί εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.gr για σένα που ακούς online. Αλήθεια, σε τι φάση σε πετυχαίνω. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί και αυτή πάντα είναι η αγαπημένη μου ώρα, παιδιά. Είναι η ώρα του πάρτι, είναι η ώρα έτσι που βάζουμε τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια. Στις παρατέταρτο είναι και το σημερινό αφιεροσέτο με Γιάννη Πάριο. Για να δω τι θα επιλέξετε. Είμαι πολύ, πολύ περίεργη. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη μας. Όμως λέει μετά μπορεί και να μας βρέξει. Βρε, λέτε. Για την ώρα εγώ καθαρό ουρανό βλέπω. Τώρα άμα βγεις πάρε έτσι ένα τζάκετ, μια ομπριλίτσα, ποτέ δεν ξέρεις. Και για να δούμε, έχετε βγει στους δρόμους της πόλης, έχει κίνηση λοιπόν λίγο παραπάνω. Λίγο βλέπω και η Καλαμαριά Εθνικές Αντιστάσεις έχει λίγο περισσότερη κίνηση. Μικροκαφεστερήσει στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πάμε πιο κάτω, στην Όλγας Καλούτσικα ρολάρι μπορώ να πω. Και μετά στο κέντρο, παιδιά, καλά τα πράγματα. Εντάξει, η Λεωφόρο Νίκης τώρα πιο πολύ τη βλέπω να έχει θεματάκι, χωρίς όμως κάτι φοβερό. Δεν ξεχνάς, 3,5 με 8,5 όμως δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία. Γιατί είναι το πιλωτικό σήμερα το θέμα με την πεζοδρόμηση. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Περιφερειακά είμαστε ok και τώρα θα γίνουμε τέλεια γιατί έρχονται επιτυχίες non-stop. Ναι, έχω βάλει πολύ ωραία τραγούδια στην playlist. Εμπιστεύσουμε. Όλα μαγικά. Μιχάλης Τζιγιάννης, δυνατά για τη συνέχειά μας.

Όσο ζω, μα ζω, Γιώργος Μαζονάκης στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάπου, παιδιά, είδα έτσι με βιντεάκια από πολλές εμφανίσεις του Γιώργου πώς θα πάμε πάλι μπουζούκια, χωρίς έτσι να ξαναζήσουμε τις νύχτες αυτές που χάριζε στις live εμφανίσεις του ο Γιώργος Μαζονάκης, που εντάξει ήταν one of a kind. Λοιπόν, τώρα αλλάζουμε. Πάμε ζωδιακά και σου έχω έτσι όλα τα ζώδια σήμερα και τα 12. Να δούμε ποια ζώδια επιστρέφουν στους πρώην και ποια είναι αυτά που δεν κοιτάζουν ποτέ ξανά πίσω. Η Κρύη, λοιπόν, σου λέει: ο Κρύος φεύγει γρήγορα, επιστρέφει μόνο αν δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ταύρος δυσκολεύεται να φύγει, αλλά άμα φύγει, δεν ξαναγυρνάει. Οι Δίδυμοι μπορεί να επιστρέψουν, μπορεί απλώς και να ήθελαν να πούνε ένα για μην, δηλαδή το πάει και πάνω σου. Λοιπόν, για τους καρκίνους, ο πρώην δεν είναι απλά ένας πρώην, είναι κεφάλαιο του οικογενειακού τους αρχείου. Τώρα για τους Λέοντες, θα επιστρέψει, εξαρτάται, λέει, από ποιος άφησε ποιον. Ενώ τώρα οι Παρθένοι δεν θα κάνουν εύκολα το βήμα, δηλαδή προτιμά να μείνουν σιωπηλά κοντά στον πρώην, πα και επιστρέψει εκείνος. Ενώ η ζυγή σου λέει ότι το breakup είναι εύκολο, το να σταματήσουν μετά να σκέφτονται μήπως δεν έκαναν την καλύτερη επιλογή, αυτό είναι για αυτούς το πιο δύσκολο. Μένεις εδώ, επιστρέφω με επιτυχίες, αλλά θα ακούσουμε και το top 5 της εβδομάδας και φυσικά σου έχω και τα υπόλοιπα ζώδια.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Όχι στις εκτόσεις, αυτές τις εκτόσεις. Τις άλλες τις θέλουμε. Λοιπόν, τα παιδιά μου σε όλους σας. Καλημέρα στην παρέα. Μανά Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Μέχρι τις 12, παιδιά, θα τα λέμε. Παρατέταρτο είναι το σημερινό αφιέρωσέ το με πολύ πολύ αγαπημένο Γιάννη Πάριο. Έχω ρίξει μια ματιά έτσι τι έχετε γράψει. Προλαβαίνεις και τώρα στο 90 να μπεις και εσύ στο Instagram του Κοσμοράδιο, να τσεκάρεις τα stories και να μου γράψεις την δική σου επιλογή. Λοιπόν, τώρα χρωστάω τα υπόλοιπα ζώδια. Ποιοι γυρνάνε στους πρώην, ποιοι δεν κοιτάνε ποτέ πίσω. Είχαμε μείνει στον Σκορπιό, ο οποίος μπορεί να σε θέλει ακόμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιστρέψει κιόλας. Ο Τοξόδης έχει το μότο. Σε αγαπήσαμε, περάσαμε τέλεια. Τώρα που πάμε, μάλλον παρακάτω. Οι Εγώκεροι, αν το πήραν απόφαση ότι θα φύγουν, πιθανότατα την έχει, σου λέει, πάρει την απόφαση πριν εσύ το μάθεις. Οι Υδροχόοι, μπορεί, σου λέει, να παραμείνετε φίλοι. Μην το μπερδέψεις όμως αυτό ότι σε θέλει πίσω. Και τέλος, τα Ψαράκια, έγινε το μπλοκ. Σε έχει από παντού μπλοκάρει, όμως η playlist που σας άρεσε να ακούτε μαζί υπάρχει ακόμα, έτσι δίνει συναισθηματικά τα Ψαράκια. Δεν ξέρω, νομίζω ψιλοκαλά τα είπα αυτή η λίστα, στο Simplin τουλάχιστον. Συνεχίζουμε με επιτυχίες, σαν αυτήν που έρχεται αμέσως τώρα από τον Πέτρο Ιακωβίδη.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95.

Φυσικά μαζί, κοσμοσδονισμένοι. Ακούσαμε μαζό για ακόμα μια φορά. Και πάμε τώρα στο σημερινό που ενδιαφέρουσε το Μέγιαν Ιπάριο, που εννοείται. Δώσατε πόνο, βάλετε πολύ ωραίες επιλογές. Τελικά όμως το ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Αυτό λοιπόν, παιδιά. Επέλεξα που είναι νομίζω ένα τραγούδι του σταθμού, το οποίο, παιδιά, το πρωτοακούσαμε το 1991. Τότε πρωτοκυκλοφόρησε. Συγκλονιστικό. Μουσική υπογράφει φυσικά ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ενώ στίχους υπογράφει η Ντέλα Ρούνικ. Πάμε να το ακούσουμε. Είναι πραγματικά τραγούδι συγκλονιστικό. Το σημερινό αφιέρωσέ το.

0: με τον υπερτεράστιο Πασχάλη Τερζή. Έτσι κλείσαμε τη σημερινή εκπομπή με κέφι, μπρίο και χαρά. Και τώρα έχει το Βασίλη μας. Βασίλη μου.
1: Το κέφι, μπρίο και χαρά με τσάκισε.
0: Εγώ το έχω, εσένα σε βλέπω λίγο σήμερα τι.
1: Όχι τίποτα, μια χαρά είμαι. Απλά έχω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Oh, ναι.
1: Παύλα Κουίζ. Oh. Πώς λέγεται η χαρούμενη γιαγιά?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιουπηγιάγια.
0: Όχι, ήταν καλό, ήταν καλό. Ωραία, λοιπόν. Με γιουπί, γιαγιά, με γιουπί, λοιπόν, Μπιλ. Συνεχίζετε για τις επόμενες 4 ώρες. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή όπου και αν βρεθείτε, ό,τι και αν κάνετε. Και φυσικά από αύριο μια φανταστική δημιουργική εβδομάδα. Είμαι Μαρία Μαρτίδου. Τέλειο το τετράωρο όμως. Νομίζω ότι και σήμερα όλα τα είπαμε, τα τραγουδίσαμε και το δώρο το δώσαμε. Και τα φιλιά μου σε όλους σας και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Και ραντεβού με το καλό το ερχόμενο Σαββατάκι, ναι, στις 8 θα έρθω να σε ξυπνήσω. Bye.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Λοιπόν, έτσι μιλάμε από αύριο, δεν έτσι μιλάμε στην εκπομπή.
4: Γιατί μας κλωνοποιούν τη φωνή, Γιώργο.
5: Για να μας κλωνοποιήσουν.
3: Και είναι τη φωνή που είναι καλή.
4: Εντάξει, θα ξέρω την κανονική όμως.
0: Δεν μπορούν να πείσουν ότι αυτό είναι ο Μάνος Βαλάνης του Κοσμοράδιο.
4: Γιατί μπορεί να μιμηθούν το ηχόχρωμά σου
5: όλα.
4: Αλλά τα υπέροχα που λες. Πού να τα σκεφτούν, μάλλον.
5: Αυτά δεν.
0: Γιατί το AI δεν έχει φτάσει. Δεν είναι τόσο καλά δουλεμένο.
4: Εμείς εδώ έχουμε το AI.
0: AI
4: δεν.
6: Πουερτορικό.
2: Πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σήμερα πραγματοποιείται η πιλωτική πεζοδρόμηση της λεωφόρου Νίκης. Από τις 3.30 έως τις 8.30 το βράδυ δεν θα διεξάγεται έτσι η κυκλοφορία των οχημάτων από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Βρυλίσια, σε σοβαρή κατάσταση ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του. Μάχη να σωθεί το νεφρό του. Συνελήφθησαν ο 14χρονος δράστης αλλά και η μητέρα του ως θήτης. Χαλκιδική, έχασε τη μάχη ο 17χρονος που υπέστη καρδιακή ανακοπή στον προαύλιο χώρο του σχολείου του στο Ποχοχώρι το πρωί της Παρασκευής. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας. Το Ιαπωνικό ραδιοτηλεοπτικό μετέδωσε ότι έπεσε έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ιαπωνίας. Σούπερ Λίγκ, αγώνες που θα δούμε σήμερα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έδειξε ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 29. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σε περίπτωση που δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, ξεκινήσαμε την μεσημεριανή εδώ Σουκού εκπομπή που θα διαρκέσει μέχρι και τις 4 όπως κάθε φορά. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και έχω ετοιμάσει για σήμερα μια καταπληκτική κυριακάτικη εκπομπή με τραγουδάρες και μόνο. Φυσικά εννοείται ότι μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς διαλέγοντας αγαπημένα τραγούδια. Θα σας πω λίγο μετά τον τρόπο. Πριν ξεκινήσουμε, πριν πατήσω το μαγικό κουμπί για να παίξω το πρώτο τραγούδι για σήμερα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, τίποτα δεν γίνεται. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Μελή, που λέει και ένας φίλος μου. Ησυχία και στο κέντρο και στο περιφερειακό και στις εσόδους και στις εξόδους της πόλης. Αν τώρα εσύ είδες κάτι διαφορετικό εκεί έξω και θέλεις να μας το πεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, πάτησα το κουμπί και ξεκινάει αμέσως τώρα αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη, ίσως 95,1. Φυσικά.

Λογαριασμό και Κατερίνα Λιόλιου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4. Θα μου πεις γιατί γελάω. Εδώ γίνονται τα νομολόγητα, έχω να σας πω. Το έχουμε πει και άλλη φορά εκτός αέρα φυσικά, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν σας ενδιαφέρει. Αυτό όμως που σας ενδιαφέρει είναι ότι περιμένω τα μηνύματάκια σας στο Viber στο 6982-951-951 για να μου ζητήσετε αγαπημένο τραγούδι είτε για τον εαυτό σας, είτε να το κάνετε κάποια αφιέρωση, κάποια παραγγελιά που λέμε. Φυσικά είμαστε και σε όλα τα social, Facebook. Αυτό όμως που σας ενδιαφέρει είναι ότι περιμένω τα μηνύματάκια σας στο Viber στο 6982-951-951 για να μου ζητήσετε αγαπημένο τραγούδι είτε για τον εαυτό σας, είτε να το κάνετε κάποια.

0: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

Νότσι Φαγκανάκη, τραγούδι Διαμάντη, όπως υποσχέθηκα εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνυματάκια στο Viber. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Είναι λέει στο βουνό και θα χάσει σήμα. Ο Κώστας θέλει να αφιερώσει στην Ευαγγελία στο όμορφο Πήλιο. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ το Πήλιο. Έχω πάει 2 φορές, αλλά θα ήθελα να ξαναπάω κι άλλες. Ειδικότερα έχω μια προτίμηση στην αγαπημένη μου και πανέμορφη Μακρινίτσα. Επίσης, καλημέρα και στο Βασίλη και στο Χάρη και στην Αναστασία και στη Σωτηρία και, και στον Μπάμπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για όλα τα μηνύματα. 6982-951-951, το Viber του σταθμού. Και τώρα, τι τραγουδάρα σου έχω. Πάμε να δυναμώσουμε λίγο την ένταση, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε. Είναι μια υπέροχη Κυριακή. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος για να την κάνει ακόμη πιο όμορφη. Ένοχο κορμί στο Κοσμοράδιο 951. Φυσικά.

Μάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Η αλήθεια είναι, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ότι ένα σφίξιμο με πιάνει όταν ακούω τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι και πολύ καλά θα κάνεις. Πάμε λίγο να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα λοιπόν είναι η Κυριακή, 20 του Σεπτέμβρη, είναι η 263η ημέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 7 και 9 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση αναμένεται στις 7 και 27 πρώτα λεπτά. Γιορτάζουν Αγάπιος, Ευστάθιος, Ευσταθία, Θεοπίστη, Θεοπιστός. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες. Όσον αφορά τις επέτειους και τις λοιπές γιορτές ανά τον κόσμο, είναι Διεθνής ημέρα πανεπιστημιακού αθλητισμού, Παγκόσμια ημέρα γυναικολογικής ογκολογίας, Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού, ευκαιρία να κάνω μια καθαριότητα, και Εθνική ημέρα Πανς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και τώρα πάμε να τραγουδήσουμε, δυναμώνουμε λίγο την ένταση, ανεβάζουμε κέφι, ανεβάζουμε διάθεση, ανεβάζουμε ρυθμό. Εδώ στους 95,1 έρχεται Ανδρομάχη.

0: Σάκης Ρουβάς, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας για να δούμε λίγο έτσι να κάνουμε ένα σουσού σήμερα όσον αφορά τους πρώην. Πες μου μία έξυπνη ατάκα που θα έλεγες σε έναν ή μία πρώην σου, αν σου έστελνε μήνυμα «μου λείπεις». Λοιπόν, σκέψου κάτι έξυπνο και γράψτε μου στο facebook.com/Κοσμοράδιο 951. Εκεί θα βρεις την official, επίσημη δηλαδή σελίδα μας, όπου έχει ανέβει και η ερώτηση της ημέρας. Και μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα σχόλια για να εμπνευστείς. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα τώρα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γίνονται πολλές τηλεφωνικές απάτες με AI, παιδιά. Ναι. Κλωνοποιούν, λέει, τη φωνή, την παγιδεύουν και μπορεί να ξεγελαστεί και η οικογένεια.
3: Ναι.
2: Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω, ρε παιδιά, ρωτάς κάτι πολύ συγκεκριμένο που ξέρεις ότι το ξέρει, ναι, το παιδί σου ή ο γονιός σου.
3: Τι σημάδι έχω στο δεξί ποπουδάκι?
4: Η δουνάς του κουλουμέρι. Είναι δυνατόν? Και άμα το ξέρουν αυτοί, μπορεί να έχουν χακάρει και το κινητό.
3: Τι να ξέρουν, μωρέ.
2: Παπάντα.
3: Αν έχει κανένα birthmark, ας πούμε.
2: Όχι, ρε παιδί μου, λες. Ποια είναι η
4: αδερφή μου, πού να ξέρει, ας πούμε, τον birthmark τώρα, εσύ δεν έψαξε κιόλας.
2: Ποια μέρα έχει γενέθλια η μαμά σου, ας πούμε?
4: Σήμερα.
2: Αυτό. Θα το ξέρει το AI να το πει, θα το ξέρει.
3: Το σημείωσε το AI, Γιώργο.
4: Ωραία.
2: Τι είδε, μην τα λε και εσύ όλα.
4: Αφού με ρωτάτε, δεν μπορώ. Τι είστε, πατεώνε. Εσύ θα με κλωνοποιήσετε.
2: Ποιο είναι το πιν σου, τα λε όλα.
3: Τι να το κάνει, Μιράντα, άδεια. Τίποτα δεν έχει μέσα.
4: Ανάποδα να το γυρίσει, να με σιγουριθεί αμέσου.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
2: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σήμερα πραγματοποιείται η πιλωτική πεζοδρόμηση της λεωφόρου Νίκης. Από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Καύσιμα, αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση πακέτου ενεργειακής στήριξης με στόχο η τιμή πετρελαίου θέρμανσης να είναι κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Βρυλίσια, σε σοβαρή κατάσταση ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του. Μάχη για να σωθεί το νεφρό του. Συνελήφθησαν ο 14χρονος φερόμενος οστήτης και η μητέρα του. Βραζιλία. Μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι στην καθηγήτριά της επειδή δεν της άρεσε ο βαθμός. Συνελήφθη από την αστυνομία και δήλωσε ότι επιτέθηκε στην καθηγήτρια επειδή δεν την συμπαθούσε. Σούπερ Λίγκ, οι αγώνες που θα δούμε σήμερα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9. Έθρος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχόπτωσης από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: και σάχαρτα.
1: Φύτου λευκού πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί μέχρι και τις 4 όπως κάθε σουκού. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Αν θέλετε τώρα να σας πω κάτι για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, δεν έχω να σας πω απολύτως τίποτα, μιας και όλα είναι ήσυχα. Οπότε μπορείτε να πάτε στον προορισμό σας χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται η Ρία Ελληνίδου και Γιάννης Πλούταρχος και Ηλίας Βρετός. Τώρα αγαπημένος Θοδωρής Φέρης στους 95,1. Φυσικά. We'll be right back.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time δικό μου. Έρχομαι που λέτε σήμερα στην εκπομπή. Είχε και μια ωραία δροσούλα, έτσι, μια χαρά πέρασα. Και βλέπω μια κοπέλα που περπατάει στον δρόμο. Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Story time δικό μου. Έρχομαι που λέτε σήμερα στην εκπομπή. Είχε και μια ωραία

0: υπάρξει μάρτυρες τέτοιου περιστατικού. Να δείτε δηλαδή κάποιον να σκοντουφλάει κάπου επειδή είναι στο κινητό. Και ποια ήταν η αντίδρασή σας? Γράψτε μου στο Viber στο 6982-951-951. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Leaven.

0: καρδιά σου.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 490 π.Χ. Έλληνες και Πέρσες συγκρούνται στον Μαραθώνα. Το 1828 αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκοαιγύπτιοι με επικεφαλής τον Ιμπραήμ. Το 1925 σκοτώνεται σε συμπλοκή με άνδρες της χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρηση του Ολύμπου ο θρυλικός λίσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. Το 1960 εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Και τέλος, το 2016 καταστρέφεται μεγάλο μέρος του hot spot της Μόριας στη Λέσβο από συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων μεταναστών. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Κάποιοι ίσως θα θυμούνται, κάποιοι ίσως θα ακούνε για πρώτη φορά. Πάμε να τραγουδήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχω επιλέξει Άννα Βύση ολοκένουργια. Τώρα όμως για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα και πολύ σοφή. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος στους 95,1. Φυσικά.

ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου παράθυρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλω να στείλω τώρα χαιρετίσματα πρώτον στην αγαπημένη μου Σταυρούλα, επίσης στην Ιζαμπέλα και στο Μιχάλη. Μας απολαμβάνουν από το πανέμορφο μπαλκόνι τους. Επίσης και στην Κωνσταντίνα που δουλεύει αυτή την ώρα εκεί σε μια παρέα, σε ένα κατάστημα στην Αντιγονιδών. Έχει δημιουργήσει και ένα παρεάκι τώρα έτσι και έχετε γίνει τρελή φαν. Άργησες, Κωνσταντίνα μου, αλλά δεν πειράζει, καλό αργά παρά ποτέ. Πολλά φιλιά σε όλους και γενικότερα όλους αυτούς που δουλεύουν, ρε παιδί μου, σήμερα Κυριακή. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα πάμε να σας κάνω μια καντάδα. Μάλλον δεν θα σας την κάνω εγώ, θα σας την κάνει ο Απών. Στους 95,1 φυσικά.

παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

δεύτερο σε κοβίδι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Διαβάζω εδώ στη Βουλιαγμένη, λέει, σοκ. 76χρονο σκότωσε στο ξύλο 82χρονο για μία ξαπλώστρα. Λοιπόν, αυτό είναι. Μιλούσα χθες με ένα φίλο. Λέγαμε ότι ο κόσμος, ρε παιδί μου, μετά το COVID έχει αλλάξει λίγο προς το χειρότερο. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά νεύρα. Όλοι είναι έτοιμοι για καυγά. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε κανονικά. Δεν ξέρω, έχουμε επηρεαστεί ψυχολογικά, νευρολογικά. Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Νομίζω όμως ότι ορόσημο γι' αυτό ήταν ο COVID. Μετά τον εγκλεισμό που είχε ο κόσμος, κάπως του γύρισε το μυαλό ανάποδα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Διαβάζουμε συνεχώς τέτοιου είδους ειδήσεις και αυτό είναι κάτι που με θλίβει πάρα μα πάρα πολύ. Θέλω δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 10 μέρες να διαβάζουμε κανονικές ειδήσεις, χωρίς σκοτωμούς, θανάτους και δολοφονίες και αυτοκτονίες και όλα αυτά. Γίνεται αυτό? Θα μου πεις, δύσκολο. Άντε να δούμε. Ας ευχηθούμε ότι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανασούλα. Εννοείται δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά επιστρέφω και μεταξύ μας έρχεται και υπέροχος διαγωνισμός.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα προστατευτικό, λέει η γλώσσα, σχεδιασμένο να μπλοκάρει τη γεύση πικρών φαρμάκων. Χρήσιμο για τα παιδάκια που παίρνουν αυτό το φαρμάκι.
2: Ουσιαστικά βάζει στη γλώσσα του ένα διάφανο πλαστικό.
1: Σαν μια κάλτσα.
2: Σαν
3: κάλτσα.
1: Να μην πω κάτι άλλο.
3: Ναι, αυτό θα φανταζόμουν κι εγώ. Μια κάλτσα.
2: Οι κάλτσες δεν είναι διαφανείς. Ναι. Το άλλο που όλοι καταλάβατε. Τι στα παιδιά, ντρεπόμαστε να πούμε προφυλακτικό.
1: Όχι, όχι. Το είπε η μοίρα.
2: Πρέπει να το λέμε γιατί μας προστατεύει. Έλα μοντέ. Αυτό λέει για να μην νιώθεις τη γεύση ενός πικρού ή δυσάρεστου φαρμάκου.
1: Εγώ έτσι μπορώ να φάσω καυτερό που δεν τρώω καυτερό.
2: Και θα το νιώσεις μετά
3: το καυτερό.
2: Ναι, ναι, μάλλον. Αχ, κι άλλο challenge για το μάλλον.
1: Θα μπορώ να φάω μπάμιες.
2: Από πού δίνει πολλές ιδέες.
3: Ωραία.
2: Τέλεια, θα αγοράσουμε.
3: Να μπούμε να παραγγείλουμε, Μιράντα.
2: Μια άμα τουζίνα.
1: Φάγω μπάμιες, θα φας και εσύ μπάμιες. Και εσύ θα φας ροδάκινο με τέτοιο, με την τρίχα.
3: Θα κάνεις.
1: Τέλειο, κι άλλο challenge. Και πεπόνι με μπανάνα.
2: Πεθάνατε τώρα, ναι, ξεπεθάνατε.
1: Σ' άρεσε, θα πάρεις αυτό το προφυλακτικό γλώσσας.
3: Υπέροχα.
1: Για να το κάνεις.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
5: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, άρχισα από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο. Καλά το πας.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.
7: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
8: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ πραγματοποιείται η πιλωτική πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης. Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διεξάγεται από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Δημογραφικό. Οι γεννήσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να μειώνονται και το 2026. Παράλληλα, οι νέες παρεμβάσεις που έχουν εξαγγελθεί προβλέπουν φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίδεκνους, αυξημένο επίδομα γέννησης για πολύτεκνες οικογένειες, επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά και διευρυμένα στεγαστικά κίνητρα. Πλήθος κόσμου στο ίστα το χέρι στη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Αγάπησε την Ελλάδα και πάλιψε για αυτήν, είπε στον επικίδιο ο γιος της Γιώργος Παπανδρέου. Τουρκία. Νέες απειλές από τον Υπουργό Εξωτερικών Φιντάν που δήλωσε ότι αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστή. Super League. Οι αγώνες που θα δούμε σήμερα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9 η ώρα. Έδωσε καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29. Βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ, πολύ λίγο μετά τις 2 είμαστε εδώ live, ζωντανά από τα στούντιο στο νούμερο 1 ελληνικού ραδιοφώνου στο κέντρο της πόλης. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4. Υπενθυμίζω ότι μπορείς να μας απολαμβάνεις και online, ακόμα και αν είσαι πολύ, πολύ μακριά μας, μέσα του www.κοσμοράδιο.gr. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τουτουτ, βάζεις το κλειδί στο αυτοκίνητό σου και πας όπου θες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμία καθυστέρηση, κανένα μποτιλιάρισμα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. 6982-951-951, μπορείς να μας στείλεις μήνυμα αν τώρα είδες κάτι διαφορετικό εκεί έξω και θέλεις να μας ενημερώσεις για να το μεταφέρουμε κι εμείς στους ακροατές μας. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης και Παύλος Κόρδης και Νίκος Οικονομόπουλος και Θοδωρής Φέρης. Πάμε λίγο τώρα να τα σπάσουμε, ρε παιδί μου, έτσι γιατί μου ήρθε παρέα με Αναστασία. 95,1 φυσικά.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα διαγωνισμό και αυτό θα κάνω αμέσως τώρα. Θέλω τρεις τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες που ακούστε τώρα τι θα κερδίσουν από ένα μαγικό λεμφικό μασάζ drainage από τα Αζαλέ. Το λεμφικό μασάζ drainage είναι το μοναδικό είδος μασάζ με την ιδιότητα να επιδρά άμεσα και σημαντικά στη βελτίωση της υγείας. Μην το χάσετε πραγματικά, τα υπέροχα Αζαλέ μας κάνουν δώρο, αυτό το υπέροχο δώρο για όλους εσάς. Τρεις θα είναι τυχεροί, οπότε μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη σώμα και ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Σώμα, ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου. Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου.

το τραγούδι αυτό μου το ζήτησε η Ραφαηλία με πάρα πολύ αγάπη. Το αφιερώνω στον εαυτό της και σε μια ψυχή που την κορόιδεψε και την παραπλάνησε. Λοιπόν, δεν πειράζει, προχωράμε παρακάτω. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Θα πρέπει να μαζεύουμε εμπειρίες και να αποκτάμε έτσι περισσότερη δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα δύσκολα που πιθανόν να έρθουν. Εύχομαι όχι. Και τώρα πάμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Σου έχω ετοιμάσει ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, γιατί μου θυμίζει πάρα πολλά πράγματα και είμαι σίγουρος ότι θυμίζει και πάρα πολλά πράγματα επίσης τους παλιότερους. Υπέροχη Κέτι Γαρμπή, δυναμώνουμε και απολαμβάνουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Έχει πιάσει μια συννεφιά εδώ, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης που βρίσκομαι, στα στούντιο του Κοσμοράδιο 95,1, που νομίζω ότι σας έχει έτσι μεταφέρει μέσα στην ψυχούλα σας μια μελαγχολία, να τολμήσω να το πω. Και ζητάτε όλο τραγούδια έτσι με λίγο δάκρυ που είναι έτοιμο να κυλήσει στο μαγουλό μας. Δεν πειράζει όμως, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, το οποίο είναι το καλύτερο σε όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα. Το ξέρετε αυτό, χρόνια τώρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 παίζουμε τα καλύτερα. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Χρήστος Μάστορας παρέα με Δημήτρη Μπάση αλλά και Πέγγι Ζήνα. Προς το παρόν, τον αγαπάμε πολύ. Ηλίας Βρετός, στους 95,1 φυσικά.

0: Μαρκάκης είναι και άμυνα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα σου αποκαλύψω τώρα ποια είναι τα τρία ζώδια που από αύριο, που ξεκινάει καινούργια εβδομάδα. Το είχα ξεχάσει αυτό το αύριο, είναι Δευτέρα, και τώρα που το θυμήθηκα δεν είμαι και πολύ καλά. Λοιπόν, τα τρία ζωδιάκια τα οποία θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα. Σκορπιοί είναι το ένα, Εγώκεροι το δεύτερο και Ιχθύες το τρίτο. Αυτά είναι τα τρία ζώδια τα οποία από αύριο θα περάσουν μια χαρισάμενη, να το πω έτσι, εβδομάδα. Και θέλω και να μου το επιβεβαιώσετε αυτό το επόμενο Σαββατοκύριακο, πρώτα θα είμαστε εδώ παρεούλα, να μου πείτε αν είναι όντως έτσι, γιατί είμαστε και αστρολόγοι, έτσι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά ξέρεις τι γίνεται. Η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Έχω πέσει προχθές για ένα power nap. Σηκώνομαι, μάλλον έφτασα στους 45 λεπτό που έλεγες Μιρέντα. Σηκώνομαι, πίνω τον καφέ. Δεν τίποτα. Πήγα εκεί που είχα να πάω. Είχα να πάω σε μια παράσταση. Έτσι ψιλονισταγμένος, τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί πάω να ξανακάνω καφέ. Κοιτάω. Δεν καφέινα, παιδιά, είχα πάρει. Δεν το κατάλαβα.
3: Ο καφές για να σας πιάσει πρέπει να έχει καφέινα.
2: Καλό θα ήταν.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
3: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σήμερα πραγματοποιείται η πιλωτική πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης. Από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Καύσιμα. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση πακέτου ενεργειακής στήριξης με στόχο η τιμή πετρελαίου θέρμανσης να είναι κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και παράταση της επιδότησης στο δίζελ. Βρυλίσια. Σε σοβαρή κατάσταση ο 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε από συμμαθητή του. Μάχη για να σωθεί το νεφρό του. Συνελήφθησαν ο 14χρονος φερόμενος οστήτης και η μητέρα του. Βραζιλία. Μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι στην καθηγήτριά της επειδή δεν της άρεσε ο βαθμός. Συνελήφθη από την αστυνομία και δήλωσε ότι επιτέθηκε στην καθηγήτρια επειδή δεν την συμπαθούσε. Super League, οι αγώνες που θα δούμε σήμερα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9. Έθεσε ο καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχόπτωσης από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η τέταρτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είναι η διάθεσή σας? Είναι μια καταπληκτική Κυριακή, μεσημέρι Κυριακής, εδώ παρέα με τα καλύτερα φυσικά όπως πάντα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μπορείτε να μας ακούτε και online μέσα στο www.κοσμοράδιο.gr. Καλησπέρα στο Φώτη και στην Αθανασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Ησυχία, τάξη και τίποτα δεν κουνιέται. Πάρα πολύ καλές οι ταχύτητες προς γρήγορες. Οπότε δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού για να μου στέλνετε ό,τι θέλετε, παραγγελιές, αφιερώσεις ή οτιδήποτε άλλο σας έρθει στο μυαλό. Σε πάρα πολύ λίγο έχω επιλέξει η Ρία Ελληνίδου και Γιώργο Μαζονάκη φυσικά και Νατάσα Θοδωρίδου και Νίκο Οικονομόπουλο και Ιουλία Καλυμάνη. Προς το παρόν, αγαπημένος Νότης Φακιανάκης εδώ στους 95,1 φυσικά.

0: τραγούδια και Ελένη Φουρέιρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Σήμερα έχουμε και Super League. Έχουμε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ελλάδος με πάρα πολύ ενδιαφέροντες αγώνες. Λιβαδιακός ΠΑΟΚ στις 5, στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7. 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετελικός ΠΑΟΚ στις 9. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τώρα μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε και θα ακούσουμε ποια είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πώς και εσείς δεν προλαβαίνετε να ακούτε ράδιο όπως η Ματίνα Νικολάου?
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Προλαβαίνουμε να ακούμε ράδιο. Αφού ακούμε Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η μουσική δίνει ρυθμό στη ζωή σου.
0: Κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

95,1 Νίκος Οικονομόπουλος. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα σε έναν ακροατή ή ακροάτρια. Δεν μου γράφει το όνομά σου. Από την παραλία του Άγιου Μάμα. Επίσης, καλησπέρα στη Γιώτα και στο Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και στη Λένια, η οποία οδηγεί αυτή την ώρα και θέλει, λέει, να τραγουδήσει και να χορέψει και να αφαιρώσει ένα τραγούδι σε έναν κολλητό της με τον οποίο κάτι πάει να γίνει παραπάνω. Αυτά τα κολλητιλίκια, αγόρια, κορίτσια, εγώ προσωπικά νομίζω ότι δεν ισχύουν, παιδιά. Θεωρώ, για μένα, η γνώμη μου είναι αυτή, δεν γίνεται ένας άντρας με μια γυναίκα να είναι μόνο φίλοι. Κάτι πρέπει να υπάρχει και από πίσω. Υπάρχει μια έλξη, έτσι. Είναι η φύση τέτοια. Και πάλι ξαναλέω, είναι η δική μου γνώμη. Οπότε, αγαπημένη μου, μου ζήτησε Ιουλία Καλυμάνη. Εννοείται θα παίξουμε Ιουλία Καλυμάνη στους 95,1. Φυσικά.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Μας αρέσει πάρα πολύ η Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Για τελευταία φορά για σήμερα συμπεθυμπίζω και την ερώτηση της ημέρας. Πες μου μια έξυπνη ατάκα που θα έλεγες σε έναν ή μία πρώην σου αν σου έστελνε μήνυμα «Μου λείπεις». Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση. Μπες στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Βρες την και απάντησε μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ταξίδι στο παρελθόν. Έχω επιλέξει Δέσποινα Βανδύ. Μου το ζήτησε ο Πέτρος αλλά και η Εμιλία. Και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Στους 95,1 φυσικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ρυθμό, στη κέφη, τη γλέντη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πώς είσαι, Αναστασία Πασχαλή?
1: Hello, Billy Papa Vasilio.
0: How is Aris?
1: How are you?
0: Fine, and you?
1: I'm really fine. So glad to see you.
0: Me too, honey. So are you ready for the next 4 hours?
1: Of course, honey.
0: Λοιπόν, για εσύ που δεν καταλάβανε, έχει έρθει η Αναστασία Πασχαλή εδώ, πανέτοιμη να μας κρατήσει στην τροφιά τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες με αγαπημένες επιτυχίες. Και μου λέει ότι δεν έχει πάρα πολύ ζέστη έξω.
1: Όχι,
0: έχει μια κανονική θερμοκρασία προς δροσιά, να το πω.
1: Όχι ακόμη, αλλά πιστεύω καθώς βαθίζουμε προς το απόγευμα και το βράδυ θα έρθει και αυτή η δροσιά. Μα επιτέλους, εσύ. Αυτές είναι ωραίες θερμοκρασίες τώρα. Έτσι, ο Σεπτέμβριος φαίνει ωραία.
0: Θέλω να βάλω την καμπαντίνα μου. Θέλω να βάλω το παλτουδάκι μου. Έχω κάτι ωραία μπουφανάκια. Τα ανοίγω και τα βλέπω και δεν μπορώ να τα βάλω.
1: Αχ, Βασίλη, μου έχουν λείψει και εμένα αυτά. Αλλά νομίζω πρέπει να φτάσει Οκτώβρης για να τα δούμε αυτά.
0: Λοιπόν, σας παραδίδω στα χέρια της Αναστασίας Πασχαλή. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να περάσετε μια καταπληκτική εβδομάδα με πάρα πολύ αγάπη, υγεία και καλές ειδήσεις μόνο μακάρι. Θα τα πούμε και πάλι το επόμενο Σάββατο, πρώτο Θεός, στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι. Το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Εμίσου.
1: Τι, γιατί είναι.
3: Εμίσου, Μιράντα.
1: Τώρα εδώ, δεν μπορώ.
3: Κάνε προπόνηση, γιατί υπάρχει στην Ιαπωνία διαγωνισμός ύπνου με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.
4: Όχι, εσύ τι διαγωνίζεσαι.
3: Τι εννοείς.
1: Όποιος κοιμάται περισσότερο.
3: Τι? Λοιπόν,
4: τι,
3: θα κοιμηθεί.
4: Πρέπει να κοιμηθεί κάπου, κάποιες ώρες.
3: Σκάσε. Λοιπόν,
4: σκάσε εσύ.
3: 90 λεπτά λέει. Πρέπει να κοιμηθεί και να παραμείνει όσο γίνεται πιο ήρεμο. Παρά τι ενοχλήσει που θα δημιουργούν.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί κοντά.
1: Περίμενε, ναι, Γιώργο. Δεν σε βάζουν μόνο στο σπίτι σου με ένα χρονόμετρο ή μια κάμερα. Είναι ένα χώρο ειδικό, ένα στάδιο για παράδειγμα, ένα γυμναστήριο, α πούμε,
3: μάλιστα,
1: στρωματσάδα κάτω.
3: Ναι.
1: Έχει και το καρτελάκι σου, τι αριθμό είσαι, ξέρω εγώ, το 257.
3: Ναι.
1: Και θα πρέπει να κοιμηθεί για 90 λεπτά.
4: Μέσα στο στάδιο.
1: Ναι. Ήρεμο. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν ενοχλήσει γύρω να περνάει ο άλλο, ξέρω εγώ, να σφυρίζει. Να κάνει.
4: Να φτερνίζεται.
3: Αυτό.
4: Ένα διαιτητή να σφυρίζει ένα φάουλ.
3: Κοίτα, ο Γιώργο μπορεί να ροχαλίζει, να του ξυπνάει όλου και να χάσουν όλοι και να βγει αυτό να νικητή.
2: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα
7: από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
6: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Την τελευταία του πνοή άφησε 17χρονο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με την ανακοπή καρδιάς που υπέστη την Παρασκευή στο σχολείο του στο Πευκοχώρι. Αμαλιάδα. Δύο συλλήψεις σημειώθηκαν για έκρηξη και εμπρισμό από αυτοσχέδιο μηχανισμό σε πολυκατοικία. Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί. Ουκρανία. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση στο Κίεβο και δύο από ντρόουν που κατέληξε σε λεωφορείο στη Χερσόνα. Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν διαβίβασε στις ΗΠΑ τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Super League. Στις 9 ο αγώνας ΠΑΟΚ Πανετολικός. Λιακάδα και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 66%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εδώ. Στο Κοσμοράδιο 95,1, αφού ξέρεις. Παρέα, απολαμβάνουμε το πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Είναι ηλιόλουστο, είναι ξένιαστο και παρέα θα περάσουμε τις επόμενες 4 ώρες με σούπερ μουσικά νέα, νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, δώρα μόνο για εσένα και φυσικά τα αγαπημένα μας τραγούδια. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Αγάπιο, την Ευσταθία, τον Ευστάθιο, τη Θεοπίστη και το Θεόπιστο που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Φυσικά ευχές αφιερώσεις στους δικούς σας ανθρώπους αλλά και τα νέα μας. Όλα μέσα από το Viber στο 6982951951. Και φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου αρκετά θέλω να μου προσέξει στα δύο των μαργάρων και στα δύο ρευματοπορίας, μικροκαθυστερήσεις, καθώς επίσης και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνός, το ρεύμα προς την πόλη μας. Έχει αρκετά μειωμένες ταχύτητες πριν από τη Χαλάστρα, χρειάζεται αρκετή προσοχή, ενώ φυσικά έχει αρκετές καθυστερήσεις και στο κέντρο της πόλης. Προσέχουμε αρκετά καρατάσου με λεωφόρο Νίκης, καθώς επίσης και στα φανάρια του Λευκού Πύρου. Κατά τα κινούμε σε πολύ καλούς αριθμούς, πάντα με ασφάλεια. Και φύγαμε για αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου. Γιατί είμαι η γυναίκα της ζωής σου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.
1: Πάρε με

0: Είναι ο Σαργυρός, η δική μου αγκαλιά έπαιξε μόλις δυνατά σε 5,1, ενώ εμείς απολαμβάνουμε το δικό μας απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στους 27 βαθμούς είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, ενώ η υγρασία στο 64%. Με τα νέα όμως που σου φέρνω, είμαι σίγουρη πως η θερμοκρασία θα ανέβει, γιατί ανεβαίνει και η ανυπομονησία και η αδρεναλίνη. Ο Στέλιος Ρόκος φέρνει νέο τραγούδι, ξέρεις, με τίτλο Εσένα ή Τίποτα. Απόλυτο ερωτικό, απόλυτα ερωτικό τραγούδι, με τη μοναδική χαρακτηριστική χρειά του Στέλιου Ρόκου. Κάνει πρεμιέρα αύριο αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1, ενώ κυκλοφορεί επίσημα αργότερα. Λοιπόν, κοσμοσυντονιζόμαστε από αύριο νωρίς το πρωί να το απολαύσουμε παρέα και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, αλλά και μέσα από social media, TikTok, Instagram και Facebook, μαθαίνεις ακόμη περισσότερα για το τραγούδι αυτό.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη.
3: Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Σάββατος και Δευτέρα και μετά από την πολυπληθή συναυλία την οποία είχαμε το προηγούμενο Σάββατο, συνεχίζουμε παρέως 95,1. Για να σου υπενθυμίσω, το βρήκα, ότι έχουμε και συνέντευξη με τον Αντώνη Ρέμο αποκλειστικά στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1, και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr απολαμβάνεις ολοκληρωμένη τη συνέντευξη αυτή, αλλά και όλα όσα συζήτησαν μεταξύ τους, γιατί είναι πολλά και είναι ωραία και ενδιαφέροντα, και είμαι σίγουρη πως με πολύ μεράκι θα ακούσεις και με πολύ ενδιαφέρον την συζήτηση αυτή. Φυσικά και μέσα από το προφίλ μας στο YouTube μπορείς να βρεις πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις πολλών ακόμη καλλιτεχνών. Τώρα όμως πάμε να χαμογελάσουμε. Έρχεται Νίκος Βέρτης. Το αγόρι μας είναι και στην πόλη μας. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην πύλη Αξίου χαρίζει μοναδικές βραδιές. Τώρα όμως πάμε να τον απολαύσουμε ραδιοφωνικά.

0: μοναδικό τραγούδι, ξέρω για σένα, λέγω κάθε φορά που το ακούω, το απολαμβάνω με την ψυχή μου, χορεύω, μου φτιάχνει κάπως τη διάθεση τραγούδι αυτό. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1. Και πάμε τώρα να πάρω μια πρώτη γεύση από το νέο τραγούδι του Πανουκιά μου, με τίτλο «Ανοιχτή ακρόαση». Σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και στίχους του Θοδωρή Μάκρα, έρχεται από αύριο αποκλειστικά στους 95,1. Για δυνάμωσε και ακού.
1: Πάνω Σκιάμος, «Ανοιχτή ακρόαση». Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Πες

τραγούδι από Έλκο Κίνο, αφιερωμένο στη Μαρία που το ζήτησε με πολύ πολύ αγάπη, γιατί οι δικές σας ευχές και αφιερώσεις γίνονται πραγματικότητα μέσα από τον ραδιοφωνικό αέρα. Αναμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-251-951. Ενώ να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στον Γιώργο, που σήμερα λοιπόν κλείνει τα 32, το αγόρι έχει τη γενέθλιά του, θα το περάσει φανταστικά με την οικογένειά του. Είναι μια υπέροχη Κυριακή, σούπερ ηλιόλουστη και φυσικά έχει παρέα την αγαπημένη σου μουσική μέσα από το Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, δεν γίνεται καλύτερα. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8 και στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμη περισσότερα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει μια χώρα, ναι, η οποία θορυβήθηκε από τα στοιχεία με το μειωμένο ποσοστό πολιτών που διαβάζουν βιβλία στον ελεύθερο χρόνο,
2: ναι,
1: και σου λέει, όπα, κάτι πρέπει να κάνουμε,
2: ναι.
1: Εδώ το γνωστικό επίπεδο πάει φθήνη, κατρακυλάει. Τους πληρώνουν, παιδιά.
2: Ωραία,
1: τους
2: πολύ
1: πληρώνουν.
2: Καλή ιδέα.
3: Ευχαίρεια. Ποια είναι αυτή η χώρα?
1: Η Σιγκαπούρη.
2: Σιγκαπούρη.
1: Βεβαίως.
3: Μπράβο τη Σιγκαπούρη.
1: Είναι, κοιτάξτε, για να κερδίσει κανείς ένα δολάριο Σιγκαπούρης περίπου 70 ναι, λεπτά του ευρώ, θα κάνει μια συνεδρία ανάγνωση διάρκεια 15 λεπτών.
2: Ωραία, δηλαδή εγώ πηγαίνω στο διακοπές στη Σιγκαπούρη,
1: ναι,
2: κάθομαι σε ένα παγκάκι εκεί για 15 λεπτά και μου δίνουν 70 λεπτά, ένα δολάριο.
3: Έχει παγκάκι αμέσως να ξαπλώσει.
2: Ναι, τι να κάνω, σου.
1: Ναι, δεν είναι να κοιμηθεί, πρέπει να δείξει για να διαβάσει.
2: Άμα το τραβάω βίντεο και μετά 15 λεπτά κάπου αλλού μπορεί να
1: θα
2: είναι.
1: Θα σε ρωτήσουν μετά τι κατάλαβες από το βιβλίο. Όχι να πεις το εξώφυλλο μόνο.
2: Θα ζητήσω από το AI να μου κάνει μια περίληψη.
1: Αλλή μόνο.
3: Εκεί θα καταλήγαμε.
2: Εγώ θα σας τα λέω ρε όλα για να βγάλετε λεφτά. Ορίστε.
1: Εσείς πώς λέγεται αυτό?
2: Πώς λέγεται?
1: Νοητική αποχάβνωση.
2: Τι σούπε. Μάθεσε να χειρίζει τα AI, να δεις τι αποχάβνωση.
1: Δεν θέλω, θα αποχαβνωθώ τελείως. Μοιάσω μετά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ως πεζόδρομος λειτουργεί σήμερα η λεωφόρος Νίκης μέχρι τις 8.30 από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Κόνιτσα. Υποέλεγχο τέθηκε φωτιά στην Τραπεζίτσα μετά από 21 ημέρες. Έχουν καεί ως τώρα 10.000 στρέμματα, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες σε δύσβατα σημεία του βουνού. Ισραήλ. Προεδρική χάρη έλαβε στρατιώτης που αφαίρεσε τη ζωή Παλαιστίνιου δράστη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το 2016. Κωνσταρίκα. Δημοσιεύτηκε κυβερνητική ανακοίνωση για την διακοπή των διπλωματικών σχέσεων της χώρας με την Κούβα. Μπάσκετ EuroLeague Super Cup 2026. Η Real Madrid κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν κερδίζοντας τον Ολυμπιακό με 93-89. Λιακάδα και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 71%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ακόμη και Νίκος Οικονομόπουλος παίζει δυνατά σε 95,1 και δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ έριξε μια χειροβολιά, χόρεψα, πέρασα φανταστικά και ήρθε στη μήνα σε καλησπέρα. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 στους 95,1 με Αναστασία Πασχαλή. Σου φέρνω πολλά και ωραία για τις επόμενες 3 ώρες. Δεν έχεις να πας πουθενά μαζί, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, φυσικά θα κάνουμε και τις αφιερώσεις μας και τις ευχές μας και όλα. Φύγαμε όμως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αν βρίσκεσαι στα ανατολικά, χρειάζεται αρκετή υπομονή. Στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών όσον αφορά το κομμάτι πριν από την είσοδο του περιφερειακού στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, έχει αρκετή κίνηση από το ύψος της Θέρμης και μετά. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Ενώ φυσικά και στην παράλληλο, στην Εθνική Αντιστάσεως, έχει αρκετή κίνηση στη μεγάλη διασταύρωση στο ύψος του Φίνικα, κυρίως στο ρεύμα πορείας προς το κέντρο της πόλης. Τώρα, φύγαμε για το κέντρο όπου έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις εκεί πέρα στην κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη με Μοναστηρίου, ενώ θέλω να προσέξει αρκετά και την αερογέφυρα Σταυρόπολης προς τα δυτικά της πόλης. Πάμε εκτός της πόλης, Διόδια Μαλγάρο, μικροκαθυστερήσεις, ενώ Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Στο ρεύμα πορείας προς τη Θεσσαλονίκη έχουμε αρκετά μειωμένες ταχύτητες από το ύψος της Χαλάστριας και μετά για ένα μεγάλο διάστημα. Χρειάζεται όμως αρκετή υπομονή. Είμαστε παρέα πρώτη στην ενημέρωση για να τα μαθαίνεις όλα και πάμε να ξεχαστούμε λίγο με Νατάσα Θεοδωρίδου. Με ένα φοβερό τραγούδι, μα έλα που φοβάμαι. Δυνάμωσε το και φύγαμε να το απολαύσουμε δυνατά.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: αποδείμω Αναστασιάδη, αποφασίσου με την μουσική αν την υπογράφει ο ίδιος, σε συνεργασία με τους στίχους Ελένης Γιανατσούλη, ένα μοναδικό τραγούδι που λαμβάνουμε δυνατά σου 95,1 και φύγαμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, όπου σου έχω, σε πάω πίσω, στο 1934, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε η σπουδαία Ιταλίδα ηθοποιός Σοφία Λόρεν. Το κορίτσι μας γίνεται 92 χρονών σήμερα, έχει τα γενέθλιά της φυσικά και έχει μείνει στην ιστορία, συνεχίζει και παραμένει ως το ζωντανό σύμβολο της χρυσής εποχής του κινηματογράφου, πρωταγωνιστώντας ταινίες δεκαετίας του 50 και του 60, συνεχίζει και παραμένει έτσι ως ένα βασικό χαρακτηριστικό της απαράμιλης κινηματογραφικής ομορφιάς, με τη δική της μοναδική ιταλική φινέτσα. Μάλιστα, το κορίτσι κέρδισε και το πρώτο Όσκαρ γυναικείου ρόλου σε μια αγγλόφωνη ταινία που είχε γραφτεί ποτέ στην ιστορία του κινηματογράφου, ενώ δεν δέχθηκε ποτέ να κάνει επεμβατικές εγχειρήσεις, όσο και αν υπήρχε η πίεση από τα στερεότυπα, ομορφιάς της εποχής. Συνεχίζουμε παρέσω 95,1 με Ελένη Φουρέιρα και Μιχάλη Χατζηγιάννη στα επόμενα λεπτά.
1: Αλλά παίρνουν όλα δε.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Προπόληση more.com.

απολαυστική είναι η Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι, ο έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Βασιλή μέχρι και τις 8. Και φυσικά συνεχίζουμε και στους 27 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 66%. Πόσο μου αρέσει που έτσι ξαφνικά από εκεί που το καλοκαίρι είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, τώρα το απόγευμα περνάει τόσο ωραία. Είναι σταθερή η θερμοκρασία και αυτό είναι κάτι πραγματικά σωτήριο. Τώρα για αύριο πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ξεκινάει, γενικά είναι έθριος ο καιρός, αναμένεται μέχρι και τους 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Βέβαια κατά τόπους θα έχουμε και κάποια συννεφιά έτσι ανά το διάστημα της ημέρας. Φυσικά προς το βράδυ, κατά τις βραδινές και κυρίως τις μεταμεσονύκτιες ώρες, περιμένουμε και λίγη βροχή, έτσι να μας δροσίσει λίγο παραπάνω. Εγώ θα πω, ας ελπίσουμε ως εκεί. Πάω όμως τώρα, πάρ' τα όλα δικά σου, λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ερμηνεύει στους 95,1.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

6.30, καθώς και όλη η πόλη αύριο θα αρχίσει δυνατά στις δύο νέες αποκλειστικότητες που έρχονται αποκλειστικά στους 95,1. Στέλιος Ρόκος με τίτλο «Εσένα ή τίποτα» είναι το νέο τραγούδι που θα ακούσεις μόνο στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στη συχνότητα των 95,1, αλλά φυσικά και ο Πάνος και Άμος έρχεται με νέο τραγούδι και εκείνος αύριο κάνει πρεμιέρα. Με το τραγούδι του «Ανοιχτή ακρόαση». Δύο τραγούδια σούπερ ερωτικά με τις δύο χαρακτηριστικές χρειές των αγαπημένων αυτών καλλιτεχνών έρχονται για να ηχήσουν δυνατά στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Φυσικά, με ένα κλικ στο κοσμοραδιο.gr μαθαίνεις τα πάντα και για τα δύο αυτά τραγούδια, ενώ εγώ τώρα σου φέρνω εξηγήσεις. Έρχεται η Ρία Ελληνίδη.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

υπέροχο τραγούδι από Δέσποινα Μανδύ αφιερωμένο στην Ελένη με πολύ πολύ αγάπη από τον Αλέξανδρο. Τα γόρι σου αγαπάει πολύ. Η αλήθεια είναι πως σήμερα κλείουν. Έχουν επέτειο. Τα παιδιά κλείουν 30 χρόνια γάμου. Και πείτε μας, ποιο είναι αυτό το μυστικό, βρε παιδιά, για να κρατήσει μία σχέση τόσα πολλά χρόνια και φυσικά όχι μόνο να κρατήσει, αλλά να τη ζούμε και με χαρά, να την απολαμβάνουμε κάθε μέρα όσο περισσότερο μπορούμε. Κοσμοράδο 95,1 για αρχή και αφιερώσει το Viber στο 6982951959, αλλά φυσικά και για τα νέα μας. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, μάλιστα λέμε μέχρι και τις 8 και σου φέρνω αποκλειστικά τραγούδια. Σου φέρνω νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, σούπερ νέα στα επόμενα λεπτά. Και εσύ φυσικά δεν πας πουθενά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μιράντα Μουλότου, Γιώργο Τσεσμετζή και Μάνο Φολαρίδη.
2: Γιατί.
3: Τι προφορά ήταν αυτή, ποιες χώρες να
2: ήταν. Γαλλικό.
4: Ανταλουσία θα έλεγα.
2: Ήταν γαλλικό.
3: Έχει ταραχτεί ακόμη.
2: Από το μετρό.
3: Από το μετρό δεν σου φύγε. Ακόμα υποβαθμισμένη λειτουργία.
2: Δεν έχει φτιάξει.
3: 23 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Άρα μπορείτε να περπατήσετε από Μίκρα μέχρι σε αεροδρομικό σταθμό.
3: Και να μας πείτε σε πόση ώρα το κάνατε. Θα σας βγάλουμε στον αέρα. Αύριο.
2: Αύριο.
4: Είναι ο ίδιος στην αρχή πολύ γιατί μου λέει ότι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μουσική έρχεται από ψηλά.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νεκρό δελφίνι περίπου 140 κιλών εντοπίστηκε το πρωί στο λιμάνι της πόλης και απομακρύνθηκε από τον θερμαϊκό κόλπο. Κρήτη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χόνος στο Λασίφι. Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Ήχησε το 112. Χάγη. Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια ακροδεξιάς διαδήλωσης μεταξύ των παρευρισκόμενων και των αστυνομικών αρχών. Ιταλία. Η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε τα νέα μέτρα για το ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών στο Τωρίνο. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της εθνικής ομάδας με τη Φιλανδία για τη φάση των 16. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Μαζωνάκης να περνάς ένα τραγούδι σε μοναδική ερμηνεία, σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έφυγε από τη ζωή, αλλά έμεινε πίσω. Έμεινε πίσω όχι όμως μόνο ως ημνήμητο, αλλά και όσο μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει. Διότι έχω να σας πω ότι από τις δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130 ευρώ, ποσό με το οποίο θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα, ώστε όπου υπάρχει η ανάγκη να προσφέρεται φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Η μνήμη λοιπόν συνεχίζει να υπάρχει μέσα από τραγούδια, μέσα από τις πράξεις και μέσα από την αγάπη που έχει προσφέρει αυτός ο άνθρωπος και που συνεχίζει να προσφέρει ακόμη και μετά τον τόσο άδικο χαμό του. Φύγαμε να συνεχίσουμε εμείς παρέα μας 95,1 για να υμνούμε αγαπημένους καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά φυσικά και καλλιτέχνες που έρχονται και στα επόμενα λεπτά μόνο για εσένα. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε αρκετή κίνηση στα δύο των Μαλγάρων, καθώς επίσης και στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, από το ύψος της Χαλάστρας και μετά είναι έντονα οι μειωμένες ταχύτητες. Φυσικά να υπενθυμίσω πως η Λεωφόρο Νίκης μέχρι και τις 8.30 από τη Βενιζέλου μέχρι και το Λευκό Πύργο είναι πεζόδρομος, δεν απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ενώ να υπενθυμίσουμε πως και έχει κάποια κίνηση στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής Μεροδρομίου, στο φανάρι της Εθνικής Αντιστάσεως, εδώ και έξω του περιφερειακού, ενώ έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, πριν από την Νικήτη. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχέλη και πάμε να απολαύσουμε το νέο τραγούδι της Άννα Βύση.

0: υπέροχο τραγούδι. Ταξιδεύει έτσι κάπου μακριά με τα κύματα. Πόσο δυνατή είναι η απήχηση της μουσικής πραγματικά. Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Και τώρα θα σε πάω σε κάτι άλλο. Θα σε πάω πίσω στο 1994, σε αυτή πραγματικά την επική εμφάνιση της πριγκίπισσας Νταϊάνας σε σχετική φιλανθρωπική εκδήλωση του Λονδίνου με το μαύρο εντυπωσιακό μεταξωτό κοντό φόρεμα χαρακτηρισμένο αργότερα ως το φόρεμα της εκδίκησης. Το συγκεκριμένο λοιπόν αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσυζητημένες εμφανίσεις της πριγκίπισσας, κάτι το οποίο πολυσυζητήθηκε και τώρα πια έχει 3 δεκαετίες λοιπόν μετά από την πρώτη αυτή εμφάνιση, την ιστορική εκείνη βραδιά, επιστρέφει στο προσκήνιο, γιατί έχω να σου πω πως εκτίθεται στο Λονδίνο εν ώψη της δημοπρασίας του από τον οίκο Sotheby's. Η τιμή πώλησης έχω να σου πω πως κυμαίνεται μεταξύ των 150.000 και των $300.000, κάτι που φυσικά έχει προσελκύσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον συλλεκτών και θαυμαστών της πριγκίπισσας. Όμως σημαντικότερο είναι πως κρύβεται Ελληνίδα σχεδιάστρια πίσω από αυτό το υπέροχο διάσημο φόρεμα και δεν είναι άλλο από τη Χριστίνα Σταμπολιάν. Μήπως να τσαπευθυνθούμε στο κορίτσι μας εδώ πέρα, να μας γράψει και εμάς ένα αντίστοιχο φόρεμα, ποιος ξέρει. Αργότερα μπορεί και εμείς έτσι να σε κάποια αντίστοιχη δημοπρασία. Κάτι ξέρω εγώ. Πότε δεν ξέρεις πώς θα φαίνει το μέλλον. Στα επόμενα λεπτά όμως σου φαίνω εγώ, Κωνσταντίνο Αργυρό. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
4: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια.

μοναδικό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι να πεις για μένα. Εγώ πάντως έχω να σου πω πως η θερμοκρασία παραμένει σταθερά στους 26 βαθμούς, ενώ η υγρασία στο 68%. Αυξήθηκε λίγο. Αύριο λοιπόν ξεκινάει η μέρα μας με αίθριο καιρό. Κατά τόπους θα έχουμε και λίγη συννεφιά στη διάρκεια της ημέρας. Τους 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, ενώ αργότερα κατά τις βραδινές και κυρίως τις μεταμεσονύκτιες ώρες περιμένουμε και λίγη ασθενή βροχή. Όπως και να έχει όμως, οι θερμοκρασίες που έχουμε τώρα στο Σεπτέμβριο είναι ιδανικές για να απολαύσουμε τη βόλτα μας, τη δικιά μας την Κυριακάτη και την Ξένιαστη, παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Δυναμώσέ το, γιατί έχετε λογαριασμός. Και Κατερίνα Λιόλιου.

0: Μοναδικό τραγούδι, μοναδική ερμηνεία από Νότι Σφακιανάκη. Δώσε ένα τέλος να αρμόζω. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Εγώ το έβαλα στο τέρμα και τραγούδισα με την ψυχή μου. Γιατί είναι τραγούδι ψυχής, είναι τραγούδι που καταθέτεις εκεί πέρα την καρδιά σου. Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε με αγαπημένα τραγούδια και φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι που έρχεται από τον Πάνο Κιάμο με τη μοναδική του χρειά. Σε τίτλο Ανοιχτή Ακρόαση. Σε μουσική του Γιάννη Φακίνου και σε στίχους του Θοδωρή Μάκρα. Έρχεται αποκλειστικά από αύριο στους 95,1 και για πάρε και μια γεύση.
1: Πάνος Κιάμος, Ανοιχτή Ακρόαση.
2: Τηλέφωνο μπροστά μου.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: έρωτα μαζί σου μεγάλο. Και έρωτα μεγάλο έχουμε και με την Αναβίση. Και φυσικά και όλοι εσείς που κερδίσατε 20 διπλές προσκλήσεις. 20 ήταν οι τυχεροί. Όπου παρέμα τον αγαπημένο τους άνθρωπο θα απολαύσουν σε μία ακριβώς εβδομάδα την Αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Σε μία μοναδική βραδιά στην Αθήνα. Όπου πραγματικά αναμένουμε για την απολαύσουμε όλοι εμείς. Αλλά φυσικά ακόμη περισσότερο και όλοι εσείς που κερδίσατε προσκλήσεις μέσα από το διαγωνισμό που τρέξαμε στο προφίλ μας στο Instagram κοσμοϊδεκατοπαύλα951. Ακολούθησε εμάς για να τα μαθαίνεις όλα, να συμμετέχεις σε διαγωνισμούς, να κερδίζεις δώρα και φυσικά να μην χάνεις τίποτα, γιατί αυτά παιδιά είναι πολύ ωραίες ευκαιρίες. Και φυσικά όλοι εσείς που, και όλοι εμείς που δεν καταφέρουμε να πάμε, θα είμαστε συντονισμένοι μέσα από τα social media για να δούμε τα πάντα σχετικά με τη συναυλία αυτή που είμαι σίγουρη πως θα κάνει θράψη. Στα επόμενα λεπτά σου φαίνω ακόμη περισσότερα και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ξέρετε πολλούς τραγουδιστές που ξενυχτάνε
3: 9 η ώρα το πρωί είναι σε πρωινή εκπομπή. Δεν έχει ξαναγίνει έτσι.
4: Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει.
3: 9 η ώρα το πρωί.
4: Έλα, ρε,
3: όχι, αλήθεια σου.
4: Το ξανακάνετε.
3: Πάνος κι άλλος, κυρίες και κύριοι.
4: Καλά.
2: Καλά, εσύ, καλώς
4: ήρθες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπως σας είπα, παιδιά, εγώ είμαι ψιλοσερή. Δηλαδή, προκειμένου να προλάβεις και να είσαι στην ώρα σου, λες καλύτερα μην το διακινδυνεύσουμε.
3: Άρα για σένα τώρα είναι πολύ αργά το βράδυ.
4: Για μένα είναι τώρα νορμάλ ώρα. Δηλαδή, πάντα εγώ συνήθως τέτοιες ώρες κοιμάμαι.
2: Γενικώς με τα ραντεβού θέλεις να είσαι σωστός, τυπικός, δεν στείνω
4: κόσμο. Θέλω και δεν είμαι ποτέ.
2: Α.
4: Θέλω και στείνω πάντα. Τα λέω γιατί είναι εδώ και ο Παναγιώτης. Δεν μπορώ να πω για ψέματα, καταλαβαίνω.
3: Κουνάει, κάνει διάφορα τέτοια.
4: Είμαι και ενάντια, ας πούμε, στο ψέμα γενικά ως άνθρωπος. Πάντα παλεύω να είμαι σωστός. Ένα μισαωράκι με 40-45 το έχω.
3: Το έχεις.
4: Εύκολα.
3: Είναι 2-3 ακαδημαϊκά, έτσι τα ενώνεις.
4: Μα παιδί μου, με ξέρουν και αν μόλις λέω στην εταιρεία 2 η ώρα θα είμαι εκεί, είναι όλοι 3:45 εκεί. Και είναι εκεί, περιμένω κιόλας και λίγο. Έχω βγει το πρώτο καφεδάκι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
6: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ως πεζόδρομος λειτουργεί σήμερα η λεωφόρος Νίκης μέχρι τις 8.30 από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Νότια Κέρκυρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το νησί για την άμεση μεταφορά των απορριμμάτων που συνεχώς αυξάνονται προς την Κοζάνη. Γερμανία. Σε εξέλιξη είναι οι τοπικές εκλογές σε δύο ομόσπονδα κρατήδια της χώρας, με ανησυχία για την πιθανή ανάδειξη του ακροδεξιού κόμματος που είχε προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν διαβίβασε στη ΣΥΠΑ τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Super League. Στις 9 ο αγώνας Πανετολικούς ΠΑΟΚ. Λιακάδα και 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 66%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σύμφωνο, είμαστε παγκόσμιο φαινόμενο. Πέτρο Ιωσοκοβίδη, άπεξα δυνατά όσο 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μας τα λέμε μέχρι και τις 8. Χρόνια πολλά στον Αγάπιο, στον Ευστάθιο, στην Ευσταθία, στη Θεοπίστη και στον Θεόπιστο. Πολύ ωραία ιδιαίτερα ονόματα που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Σε καλωσορίζω στη δική μας απογευματινή, σούπερ κυριακάτικη και χαλαρή παρέα στους 95,1 με αγαπημένα τραγούδια. Όλα τα έχει και φυσικά έχει μωρέ και λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ξεκινάμε εκτός της πόλης, διόδια Μαλγάρων, προσοχή και στα δύο ρεύματα πορείας. Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, ρεύμα πορείας προς την πόλη μας. Έχει έντονα μειωμένες ταχύτητες από το ύψος της Χαλάστρας και μετά. Ενώ χρειάζεται και στην πόλη να προσέξουμε κάποια σημεία, αρχικά υπενθυμίζουμε ότι η λεωφόρος Νίκης είναι πεζόδρομος μέχρι και τις 8.30 από το ύψος της Βενιζέλου μέχρι και το Λευκό Πύργο. Δεν υπάρχει, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων. Θέλω όμως να μου προσέξει αρκετά. Διασταύρωση την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Διασταύρωση τώρα έχουμε λεωφόρους Μήκη Θοδωράκη με Μοναστηρίου. Γιαννιτσών στο ύψος κοντά στα Κτέλ και στα δύο ρεύματα πορείας. Όσον αφορά τώρα τα ανατολικά, καλό είναι να προσέξουμε την Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Μπότσαρη και της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγα, συμβολή με Συνδίκα, ενώ και την περιφερειακή οδό σε δύο σημεία. Ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων και αργότερα στο ύψος των Πεύκων, όπου έχουμε κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου, έτσι πριν την είσοδο στην περιφερειακή οδό, μετά τη στροφή, έχουμε αρκετά έντονα μειωμένες ταχύτητες. Χρειάζεται προσοχή, είσαι όμως κοσμοσυντονισμένος και θα τα μαδέρνεις όλα. Και εγώ τώρα σου φαίνω. Σε πάω, σου ταξιδεύω στην αυλή του παραδείσου. Έτσι, μωρέ, λίγο για να ξεχαστούμε.

0: έρχονται, αγαπημένη Ιούλια Καλημάρια, τραγούδι Manifesting, έτσι η προσέλκυση του ανθρώπου που θέλουμε να έχουμε δίπλα στη ζωή μας. Έτσι, εσένα ή τίποτα. Τον άνθρωπο λοιπόν που θέλουμε, το σκεφτόμαστε, βάζουμε το τραγούδι της Ιουλίας Καλημάρη και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Θα είναι θεόσταλτο, θα είναι κάποιο πρόσωπο που γνωρίζουμε ήδη. Αυτό το ξέρουμε. Ένα ξέρουμε όμως, ότι έρχεται νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο με τίτλο Εσένα ή τίποτα, σε στίχους και μουσική που αποτυπώνουν την απόλυτη αφοσίωση σε έναν έρωτα που δεν αφήνει χώρο για δεύτερες επιλογές. Έχουμε λοιπόν νέο τραγούδι. Αύριο κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στους 95,1. Το ακούσε πρώτη μετάδοση. 21 Σεπτεμβρίου κοσμοσυντονίζει από νωρίς το πρωί για να απολαύσει αγαπημένο τραγούδι που έρχεται. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr μαθαίνει τα πάντα σχετικά με το νέο αυτό τραγούδι.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

95,1 με πολλές, πολλές επιτυχίες και έρχονται να προσθεθούν και δύο ακόμη. Στέλιος Ρόκος με νέο τραγούδι «Εσένα ή τίποτα» και Πάνος Κιάμος με τίτλο «Ανοιχτή ακρόαση». Ενώ όλη αυτή την εβδομάδα απολαμβάνει σε πρώτη μετάδοση το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού με τίτλο «Πρόστιμο». Μάλιστα, χθες κυκλοφόρησε και το music video που συνοδεύει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Όμως οι αποκλειστικότητες συνεχίζουν. Νέα τραγούδια έρχονται από αύριο. Κοσμοσυντονίζεις από νωρίς το πρωί να τα απολαύσεις όλα. Φύγω όμως τώρα να πλέψουμε στο Αιγαίο παρέα με Άννα Βύση. Για δυναμωσέ το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάρι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχει μέσα μου και αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γαζώνει. Μα την εξάρτηση δεν θέλω, με σκοτώνει.

0: να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δική μας Μαργαρίτα, αγαπημένος Χρήστος Μάστορας, έπαιξε μόλις την Ατάσου 95,1 και λίγη υπομονή, κουράγιο λοιπόν στους οδηγούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς την πόλη μας, από το ύψος της Χαλάστρας και μετά για ένα μεγάλο διάστημα, για αρκετά χιλιόμετρα, έχει έντονα μειωμένες ταχύτητες. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Υπομονή και κουράγιο στους εγκλωβισμένους οδηγούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο αυτό, καθώς επίσης και στα διόδια των Μαλγάρων. Παραμένετε κοσμοσυντορισμένοι για κάθε πρώτη ενημέρωση. Είμαστε παρέα σε όλο αυτό και πάμε να λύσουμε το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας, όπου είναι το συγκεκριμένο. Βγαίνετε λοιπόν πρώτο ραντεβού και μυρίζει έντονο σκόρδο, βρε παιδί μου, από πάνω μέχρι κάτω. Τι να κάνουμε λοιπόν, και στους καλύτερους ανθρώπους, καλύτερες στιγμές μπορεί να συμβεί και αυτό. Έχω να σου πω πως με πολύ μικρή διαφορά κερδίζει με 52% η απάντηση «Αχ, κάτι μου έτυχε, βρε παιδί μου, πρέπει να φύγω». Ενώ μόλις 48% το ξεπερνάει, γιατί σημασία έχει ο άνθρωπος. Πολύ μικρή διαφορά να πούμε εδώ και πως εντάξει, βρε παιδί μου, δεν πειράζει. Πολλές φορές θα μας συμβεί και αυτό. Τώρα θα το ανεχτούμε ή όχι, είναι μια άλλη υπόθεση, ανάλογα φυσικά και με το κατά πόσο μυρίζει. Όμως ο έρωτας μυρωδιές δεν μετράει. Ερωτεύτηκα εσένα λοιπόν, και ο Νίκος Βέρτης παίζει μόνο για εσένα, ζούσε 95,1.

τραγούδι είναι αυτό, το αγαπώ πάρα πολύ. Σε μουσική στίχους του Φίβου, ενός ερμηνεία του Νίνο, ένα τραγούδι που έρχεται για να μας απογειώσει, δυνατά στους 95,1. Φυσικά έχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, από τη Χαλάστρα και μετά έχει μειωμένες ταχύτητες, στην περιφερειακή οδό Τρεμοπορίας προς ανατολικά και στο κέντρο της πόλης. Υπομονή στους φίλους οδηγούς. Παραμένουμε παρέα στους κοσμοσυντονισμένους στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και δίνω τη ραδιοφωνική σκητάλη Σοφία Στεφανίδου για το πιο ωραίο κυριακάτικο βράδυ, για το πιο ωραίο κλείσιμο της εβδομάδας. Συνεχίζουμε λοιπόν με την πρώτη ενημέρωση, με τα αγαπημένα μας τραγούδια και φυσικά με δύο αποκλειστικότητες. Δεν θέλω να ξεχνάς αύριο. Έρχεται Στέλιος Ρόκος με το νέο του τραγούδι Εσένα ή Τίποτα και Πάνος Κιάμος με το νέο τραγούδι σε τίτλο Ανοιχτή Ακρόαση. Υπέροχα τραγούδια και τα δύο. Εξυπνούν τον έρωτα και τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Και φυσικά να μένουμε να τα απολαύσουμε παρέα από αύριο, κοσμοσυντονιζόμαστε νωρίς το πρωί. Μέχρι λοιπόν εμείς θα τα πούμε ξανά το επόμενο Σάββατο στις 4 η ώρα. Εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Συναυλιακή σήμερα η ερώτησή μας. Ποια συναυλία που έχετε ζήσει, έχετε πάει, έχετε περάσει τέλεια, θα θέλετε να ξαναζήσετε?
2: Του Σαββάτου προφανώς, λέει η Ιωάννα, 12 του μηνός για τη συναυλία του Ρέμου.
3: Εντάξει, παιδιά. Πολύ ωραίο θέμα.
2: Γιάννης Πλούταρχος 2025 γράφει εδώ πέρα η Ζαφυρία.
4: 25 ο Πλούταρχος, παιδιά, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν είναι και παλιό.
1: Τέλος πάντων. Το λέει η Ζαφυρία, θα έχει δίκιο, ναι.
2: Πιο παλιό είναι αυτό που λέει η Λίτσα. 20 χρόνια φίβος ο Άκα.
1: Όχι, ρε. Θα ήθελα να είμαι.
5: Καμία δεν είπε Woodstock.
4: Δυνατό. Η συμμαθήτριά σου μάλλον δεν ξύπνησαν ακόμα. Πραγματικά και εγώ δεν πιστεύω αυτό που είπα.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας.
7: Γεια σας.
8: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
9: Πλακάκια.
6: Ωραία. Πόσα?
9: Δεν ξέρω.
6: Τι σχέδιο?
9: Δεν ξέρω.
6: Τι χρώμα?
9: Δεν ξέρω.
6: Τι ξέρεις?
9: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
6: Tile Days?
9: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
6: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Όχι άλλο κάρβουνο. Καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
11: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
10: Όχι άλλο κάρδινο. Προπόνηση more.com.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
12: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα σημειωθεί αύριο το βράδυ από τις 11 έως τις 5 της επομένης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Όδο και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Πάτρα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε με μοτοσυκλέτα που εξετράπει τις πορείας της και ανετράπει με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 47χρονου οδηγού. Λαγωνίση. Συνελήφθησε 25χρονος για τη φωτιά που προκλήθηκε και έχοντας ξερά χόρτα. Ρωσία. Περισσότερες αποχείες κυβερνοεπιθέσεις καταγράφηκαν κατά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών στο Τωρίνο. Η ομάδα της Φινλανδίας κέρδισε την εθνική ομάδα με 3-2 σετ. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 66%. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπου συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό βράδυ Κυριακής. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα, φυσικά με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Σας έχω πολλά νέα από τη Showbiz και γενικά από όλο τον κόσμο. Θα περάσουμε φανταστικά αυτό το βράδυ. Πάμε όμως να κάνουμε και την καθιερωμένη μας βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου συναντάμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στην Βασιλίσσης Όλγας, στο ύψος της Μαρτίου. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε κάποιο θέμα. Λίγο πιο έξω υπάρχει όμως μποτιλιάρισμα. Υπομονή στους φίλους οδηγούς που έρχεστε από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, εκεί στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χαλάστρας. Υπάρχει έντονο ποτηλιάρισμα σε εκείνο το σημείο. Πρέπει να έχει γίνει ένα ατύχημα. Υπομονή από εσάς, όπου και αν βρίσκεστε, ανεβάστε την ένταση, γιατί εδώ θα περάσουμε φανταστικά με Κωνσταντίνο Αργυρό. Σ' αγαπάω γιατί, στους 9.5.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δικός Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Στάθη και στην Ευσταθία που σήμερα έχουν τη γιορτή τους. Επίσης και η Θεοποίηση τη γιορτάζει. Χρόνια πολλά και χαρούμενα, παιδιά. Εσείς οι εορτάζοντες να βγείτε σήμερα να το γιορτάσετε, θέλω. Αλλά και αν δεν βγείτε, μην αγχώνεστε. Εμείς εδώ θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πάρτι μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα κλείσουμε την εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο, γι' αυτό δεν πάτε πουθενά. Μένετε συντονισμένοι εδώ στους 9, 5 και 1. 90, 5 και 1. Κοσμοράδιο.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Πες και Θοδωρής Φέρης, τι τραγούδι είναι αυτό και τι χαμός έγινε όταν το τραγούδισε χθες ο Θοδωρής Φέρης που επισκέφτηκε τον Χρήστο Σαντικάη στο νυχτερινό κέντρο εκεί που τραγουδάει στην Αθήνα. Ήταν κάτω λοιπόν, σαν έτσι θαμώνας του μαγαζιού. Φυσικά κατέβηκε ο Χρήστος Σαντικάη κάτω και του έδωσε το μικρόφωνο. Το τραγούδισε, το είπες και πραγματικά έγινε ένας πανικός στο μαγαζί. Όπου και αν ακούγεται αυτό βασικά το τραγούδι, γίνεται έτσι ένας ωραίος χαμός. Μας αρέσει και το ακούμε δυνατά και εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου αρχικά στη Γιώτα, παιδιά που μου έχει στείλει το μήνυμά της τώρα από τη Χαλκιδική. Λέει κατέβηκε για Σαββατοκυριακό και πολύ καλά έκανε, γιατί νομίζω μπορείς να συνεχίσεις άνετα τα μπάνια σου με τέτοιο καιρό που μας κάνει ακόμη έτσι τώρα τον Σεπτέμβρη. Φιλιά πολλά να στείλω και στην Αθανασία, το Δημήτρη, τη Λένια, τη Δέσποινα, τον Αντώνη, το Δημήτρη και τη Βασιλική. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Στο 6982-951-951 περιμένω και τον υπόλοιπο. Λοιπόν, εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα φύγαμε για Άννα Βύση και ψυχεδέλεια.

0: επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

και Νίκος Απέργης, εξαιρετικά αφιερωμένο στο φιλαράκι μου, τον μικρό Χρήστο. Του στέλνω τα φιλιά μου. Ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή και εννοείται και η μαμά. Είναι συντονισμένη κάθε Κυριακή εδώ, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βράδυ Κυριακής, γιατί έχει και εξαιρετικό καιρό. Ούτε ζέστη πλέον, ούτε κρύο. Είμαστε στο ενδιάμεσο. 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αύριο Δευτέρα θα φτάσουμε μέχρι τους 30. Θα έχουμε ήλιο μες τη μέρα, θα έχουμε και σύννεφα. Όλα καλά. Τουλάχιστον δεν δείχνει βροχή, οπότε μια χαρά είμαστε. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες. Peggy Zina και Χίλιες Φορές. Και εσείς ανεβάστε την ένταση.

σου χρωστάω και μοναδική Έλλη Κοκκίνου, η οποία χθες μάλιστα έκανε μια έκπληξη στον Πέτρο Ιακωβίδη για τα γενέθλιά του στο κέντρο, στο νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα όπου τραγουδάνε. Του πήγε μια τούρτα ξαφνικά πάνω στη σκηνή και εγώ θα μείνω στο ότι πάνω στην τούρτα είχε ένα ερωτηματικό γεκεράκι, όχι την ηλικία του Πέτρου. Δεν ξέρω γιατί, θέλει ακόμη να τα κρύψει τα χρόνια του ο Πέτρος. Μόνο 38 είναι, παιδιά. Εμείς θα το ευχηθούμε χρόνια πολλά όπως έκανε και η Έλλη Κοκκίνου. Χρόνια ευτυχισμένα, πάντα καλά να περνάει. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε καλά εδώ απόψε, βράδυ Κυριακής, στο Κοσμοράδιο 95,1. Μου έχετε ζητήσει πάρα πολλά τραγούδια για να βάλω στον αέρα. Εννοείται θα παίξουν όλα εδώ, η μία επιτυχία μετά την άλλη, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πεινάτε σε 7 η ώρα το πρωί σου.
2: Εννοείται.
3: Κοίταξε, είναι ανάλογα τη μέρα. Είναι μέρες που δεν με νοιάζει άμα θα φάμε μέχρι τις 10. Είναι μέρες που 7 και 5. Και ένα, δεν ξέρω τι να μου φέρνες, μια κατσαρόλα χοντολμάδες, τους έτρωγα, δεν είχα πρόβλημα. Γιατί είναι ωραία κιόλας, έτσι ζεστή, ανοίγουν το λαιμό.
1: Ναι, γιατί στη θερμοκρασία δωματίου δεν θα τους έτρωγε.
2: Αντί για σαλέπι το πρωί, τρώει λαχανοντολμά.
3: Παιδιά, εγώ νομίζω ότι πρέπει να καθιερωθεί.
1: Κοίταξε.
3: Πρέπει να κάνουμε ένα λαχανοντολμάδικο, να είναι 24ωρο.
1: Και πρωτεΐνη, και υδατάνθρακα, και φυτικές ίνες. Αυτό λένε ότι είναι το σωστό πρωινό. Λαχανοντολμάδες.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα σημειωθεί αύριο το βράδυ από τις 11 έως τις 5 της επομένης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Κόνιτσα. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στην Τραπεζίτσα μετά από 21 ημέρες. Έχουν καεί έως τώρα 10.000 στρέμματα, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν εστίες σε δύσβατα σημεία του βουνού. Ιταλία. Η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε τα νέα μέτρα για το ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας. Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Super League. Ξεκίνησε ο αγώνας Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπου συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

μου μας τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος. Εσείς φυσικά δεν είστε μόνοι. Έχετε εδώ τη ραδιοφωνική σας παρέα. Σοφία Στεφανίδου στον αέρα του Κοσμοράδιο μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα περάσουμε φανταστικά. Σας έχω ετοιμάσει πολλά πράγματα για να πούμε και για να ακούσουμε, εννοείται, τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Τώρα όμως πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου υπάρχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα δυτικά, ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα λίγο πιο έξω. Είναι στην Εθνική Οδό από το ύψος από την Κατερίνη βασικά προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Χαλάστρας. Υπομονή στους φίλους οδικούς που περνάνε εκεί. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία και η ώρα στην κίνηση αν ακούτε Κοσμοράδιο και επιτυχίες όπως αυτές. Γρανίτα Λεμόνι και Μαρσό.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα σας ταξιδέψω λίγο νοητά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σήμερα έχουν την Pepperoni Pizza Day. Ναι, είναι η μέρα αφιερωμένη στην πίτσα Pepperoni. Τι ωραία. Αυτές οι γιορτές μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα για κάποιο λόγο και μου ανοίγουν και την όρεξη βέβαια. Και προτείνω να το γιορτάσουμε και εδώ πέρα. Γιατί όχι, να το καθιερώσουμε κάθε μέρα έτσι μια ιδιαίτερη γιορτή σαν αυτή. Σήμερα λοιπόν να παραγγείλετε πίτσα πεπερώνι, να το καθιερώσουμε έτσι και εδώ, πάρα πολύ ωραία. Όρεξη και για μουσική έχω βέβαια πέρα από πίτσα και γι' αυτό σας φέρνω τα καλύτερα. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Δάντης, Άννα Βύση, όλοι οι αγαπημένοι σας τραγουδιστές παίζουν εδώ στους 9, 5 και 1.
1: Να ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίτλος:
4: Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Χρόνια

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

μαγικά και Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο από τον Λορέντζο στην κοπέλα του την Κατερίνα με πολύ πολύ αγάπη. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου, στέλνω τα φιλιά μου σε αυτό το υπέροχο έτσι ζευγάρι. Να είστε πάντα καλά, μας ακούνε από την Μηχανιώνα. Θέλω όμως να συνεχίσουμε τώρα εμείς εδώ πέρα, γιατί έχουμε μία κουβέντα αφήσει στη μέση, αυτή με τα ζώδια, παιδιά. Όπου αυτό το διάστημα ο Ερμής λέει είναι στο ζυγό και φέρνει νέες ευκαιρίες για τρία ζώδια. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες του μήνα, θα κλείσει υπέροχα για κάποιους. Πολύ τύχη και πολύ αγάπη έρχεται σε ποιους? Στο ζυγό, στο δίδυμο και στον ίδροχο. Ελπίζω βέβαια σε όλους να έρθουν αυτά, και τύχη και αγάπη και όλα τα ωραία. Πολύ όμορφα τραγούδια έρχονται πάντως εδώ, στο Κοσμοράδιο. Χρήστος Δάντης, αμέσως τώρα ένα τραγούδι ακόμα. Ανεβάστε την ένταση.

σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο, κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω.

0: Πρόστιμο είναι το νέο τραγούδι από τον Ηλία Βρετό και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Χαίρετε λοιπόν, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας επιβεβαιώνω ότι εδώ ακούτε πρώτοι αποκλειστικά όλες τις νέες επιτυχίες. Έτσι λοιπόν, από αύριο, Δευτέρα 21 του μηνός, θα ακούσουμε το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκου με τίτλο «Εσένα ή τίποτα». Είναι σε ένα τραγούδι ερωτικό με άμεσο και εξομολογητικό χαρακτήρα. Θα κάνω ένα spoil, οι στίχοι αποτυπώνουν την απόλυτη αφοσίωση σε έναν έρωτα που δεν αφήνει χώρο για δεύτερες επιλογές. Πάρα πολύ ωραίο είναι, εγώ σας το μαρτυράω, αλλά πάρτε και μια γεύση αμέσως τώρα.
1: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πρόβλημά μου και Νίκος Μακρόπουλος, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα σε όλους, να σας συστηθώ. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και κάπου εδώ έχω και μια αφιέρωση που χρωστάω από τον Νίκο, εξαιρετικά στιγωγό. Ξέρουν εκεί τα παιδιά. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με επιτυχίες πάντως στους 9, 5 και 1 μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια φυσικά και από το κινητό σας. Μπαίνετε στην εφαρμογή ή στο site μας κοσμοράδιο.gr και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Να μπαίνετε, παιδιά, για αυτά τα πράγματα στο κινητό, αλλά να μην κάθεστε υπερβολικά πολλές ώρες. Γιατί υπάρχουν τρία σημάδια που, ναι, το δείχνουν ότι το παρακάνουμε έτσι λίγο με το scrolling και με τις ώρες στο κινητό. Το νούμερο ένα είναι η πόνη στον αντίχειρα, στον καρπό και στον αυχένα, έτσι όπως έχουμε το κεφάλι σκυμμένο, διαμαρτύρεται κι αυτός. Νούμερο δύο, τα μάτια που στεγνώνουν και κουράζονται. Και αυτό ομολογώ το έχω πάθει και εγώ. Τα μάτια ξηραίνονται μετά από ένα σημείο, μα είσαι όλη την ώρα στην οθόνη. Και νούμερο τρία, αυτό που λες, άλλο ένα scroll και κάπως έτσι ο ύπνος απομακρύνεται. Ναι, λοιπόν, ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει να είμαστε όσο πιο πολύ κοντά στο οκτάωρο. Γι' αυτό μην ξενυχτάτε με το scroll, αφήστε το κινητό και κοιμηθείτε έτσι ήρεμα. Πολύ ήρεμα θα κοιμηθείτε βασικά, μα βάλετε δίπλα το ραδιόφωνο να παίζει στους 95 και 1 για να ακούσουμε μαζί τα καλύτερα τραγούδια.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Θέλω να μου δώσετε συγχαρητήρια.
3: Μπράβο, Γιώργο.
2: Ευχαριστώ.
3: Μπράβο, μπράβο.
2: Γιατί εχθές το βράδυ βγαίνοντας από τη Μονή Λευκοσίων, δεν ξέρω το προσέξατε.
4: Γιώργο, ναι, ήμουν εκεί.
2: Είχε δύο λουκουμάδες, όχι ένα λουκουμά και δύο καντίνες.
4: Η μία δεξιά, η άλλη αριστερά. Ναι. Οπότε ο Γιώργος αν ήθελε να πάει δεξιά, έπεφτε στη μία, αν πήγαινε αριστερά, θα πέφτει στην άλλη. Στη μέση ο λουκουμάς.
2: Αντιστάθηκα.
4: Ήμουν εκεί, το επιβεβαιώνω.
2: Υπάρχει αυτό που είσαι αυτή κοσμάντρα.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν έγινε ποτέ.
3: Όταν πήγε σπίτι παραγγείλα.
4: Όταν έφυγα. Δεν ξέρω τι έγινε.
2: Όχι, όχι. Μα όταν έφυγε ήταν όλα καλά.
4: Και επίσης.
2: Ναι.
4: Αυτό που ρώτησε ο Μάνος.
2: Ναι.
4: Όταν έφυγε στο σπίτι.
2: Μετά που πήγα στο σπίτι. Εντάξει, τώρα. Γιατί καθίστε και κοιτάτε
3: μετά από την αγάπη.
4: Μπορεί να μην έφαγε τη καντίνα, το βρώμικο που λέμε εισαγωγικά.
2: Ναι, ναι.
4: Τι έφαγε.
2: Κοίταξε, είχα αφήσει από το μεσημέρι.
4: Ναι.
2: Το είχα πάρει το μεσημέρι και δεν το είχα φάει ολόκληρο.
4: Ναι.
2: Είχα πάρει ένα πίτα κλαμπ κοτόπουλο όμως, εντάξει.
3: Ναι.
2: Κοτόπουλο.
4: Πατατούλη είχε.
2: Είχε το μεσημέρι, το βράδυ τη είχα φάει. Δεν θα μου πείτε ξανά μπράβο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα σημειωθεί αύριο το βράδυ από τις 11 έως τις 5 της επομένης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Νότια Κέρκυρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το νησί για την άμεση μεταφορά των απορριμμάτων που συνεχώς αυξάνονται προς την Κοζάνη. Στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση, δεν θα ανοίξουν τα στενά χωρίς την ικανοποίηση των όρων της Τεχεράνης και την εφαρμογή των αμερικανικών δεσμεύσεων. Ρωσία. Περισσότερες αποχείες κυβερνοεπιθέσεις καταγράφηκαν κατά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα. Super League. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έθριος ο καιρός αύριο με κατατόπου συννεφιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μοναδικός και αξέχαστος Γιώργος Μαζονάκης. Μου το ζήτησε και η Μαρία πριν από λίγο. Θέλω, λέει, ένα τραγούδι του Μαζό, όποιο θες εσύ. Και εννοείται, λέει, Κυριακή βράδυ ακούμε Σοφία Στεφανίδου για ύπνο και παρεούλα. Έτσι ακριβώς όπως τα λέει η Μαρία, παιδιά. Μαζί κλείνουμε την εβδομάδα και αυτή την υπέροχη βραδιά. Πάμε να κάνουμε και μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε πόσο υπέροχα κλείνει η βραδιά και από θέμα κίνησης, όπου μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο έτσι ιδιαίτερο θέμα. Όλα κυλάνε ομαλά. Όμως παραμένει το έντονο μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη. Όποιοι έρχεστε εκεί στο ύψος της Χαλάστρας μέχρι σχεδόν στη Σύνδο, φτάνει υπομονή σε όσους περνάτε από εκείνο το σημείο. Όπου και αν βρίσκεστε, ανεβάστε πάντως την ένταση, γιατί έρχεται πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εξηγήστε μου και Ρία Ελληνίδου.

0: Ξέρεις πολλούς και Πάνος και Άμος και αυτό είναι ένα τραγούδι του που αγαπάμε πάρα πολύ. Από αύριο πιστεύω θα αγαπήσουμε και το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ανοιχτή ακρόαση» που παίζει αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα το ακούσετε λοιπόν σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση, ένα σύγχρονο και δυναμικό λαϊκό hit που αναδεικνύει τη φωνή του αλλά και την ενέργειά του. Μοναδικός Πάνος και Άμος, θα γίνει ένας χαμός πιστεύω. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εμείς συνεχίζουμε εδώ την βραδιά μας στους 9.5 και 1 με ήδη αγαπημένα τραγούδια και έρχεται και Νίκος Οικονομόπουλος και Μαντό και Αντώνης Ρέμος και Νατάσα Θεοδωρίδου, όλοι εδώ, μείνετε συντονισμένοι.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

έχω κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Να σας συστηθώ, εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Θα ακούσουμε ακόμη πολλά αγαπημένα τραγούδια που εσείς ζητήσατε. Ενώ τώρα θα σας μοιραστώ μαζί σας ένα tip για τα μαλλιά, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά εμείς οι γυναίκες αλλά και οι άντρες. Εμείς όμως, ειδικά που θέλουμε να τα έχουμε έτσι μακριά και υγιή, υπάρχουν 4 ξηροί καρποί και σπόροι που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους και έχουν τα απαραίτητα έλαια για να τα βοηθήσουν να αναπτυχθούν σωστά. Είναι τα Κάσιους, οι λιναρόσποροι, μετά είναι οι σπόροι κολοκύθας και τα καρύδια. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά είναι και νόστιμα, έτσι τα βάζεις και στο γιαούρτι, τα τρως και σε μπάρες δημητριακών. Οπότε, όπου τα βλέπετε αυτά τα ξηροκάρπια, είτε μόνα τους είτε μέσα σε φαγητά, να τα τιμάτε. Βοηθάνε και στα μαλλιά. Συνεχίζουμε τώρα εμείς εδώ με επιτυχίες, πίσω στη μουσική, Μαντό και Δανικά. Ανεβάστε την ένταση.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Δύση και Αιγαίο στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και κοιτάω το ημερολόγιο. 20 του Σεπτέμβρη σήμερα ή 51 Αυγούστου, όπως έτσι λέει και ο θείος μου, ο οποίος συνεχίζει απτόητο στα μπάνια στη θάλασσα. Και βλέπω βασικά και πολύ κόσμο που το κάνει, τα συνεχίζει έτσι. Και θα πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί όσο καιρός είναι καλός, η θάλασσα ναι, μας περιμένει για βουτιές. Ίσα-ίσα βασικά τώρα που το σκέφτομαι, δεν γίνεται και χαμός τώρα έτσι στις παραλίες, οπότε μπορούμε να την απολαύσουμε αυτό το μήνα. Εμείς πάντως εδώ θα απολαύσουμε μέλισσες και μοναχική καρδιά. Και εσείς ανεβάστε την ένταση.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

η καρδιά μας, τραγουδάει η Peggy Zina εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μόνες καρδιές δεν είμαστε εμείς, γιατί είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όπως κάθε Κυριακή βράδυ, έτσι και σήμερα τα λέμε παρέα και θα τα λέμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Κλείνουμε μαζί τη βραδιά αλλά και την εβδομάδα. Μόνοι μπορώ να πω ότι δεν είμαστε και στην πόλη, έτσι, γιατί έκανα μία βόλτα το μεσημέρι, λίγο πριν έρθω στο στούντιο, εδώ στο κέντρο της πόλης, και πραγματικά είδα τόσο κόσμο και τόσους τουρίστες που νόμιζα ότι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες θα τους έχουμε. Ωστόσο, συνεχίζουν να επισκέπτονται την πόλη μας και πολύ καλά κάνουν. Έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρη. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις που γίνονται και το Σεπτέμβρη και γενικά έτσι πάρα πολύ όμορφα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, βελτιωνόμαστε και σε πολλά πράγματα, έχω να το πω αυτό. Και θα βελτιωθεί και ο δρόμος, να δω λίγο Θεαγένους Χαρίση. Ναι, από αύριο, να ξέρετε, έχει εκεί πέρα ασφαλτόστρωση από το Δήμο. Να έχετε το νου σας, φίλοι οδηγοί που σκοπεύατε να περάσετε από εκεί. Μια χαρά, να στρώσουν εκεί οι δρόμοι μας, να στρώσουν τα πάντα. Και εμείς εδώ πάντως συνεχίζουμε με στρωμένα τα χαλιά και στρωμένες τις επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Διαπίστωσα πως δεν είχα τόσα πολλά χρόνια που έβλεπα το Morning Show, την τηλεοπτική αυτή σειρά, ναι, με την Jennifer Aniston, τη Reese Witherspoon.
2: Και σου άρεσε, δεν με έπεισε ποτέ να τη δω.
1: Και ένα εξαιρετικό επίσης cast.
2: Παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Μέχρι να βγει κάθε φορά η επόμενη σεζόν, δεν θυμόμουν τι είχε γίνει στην προηγούμενη.
1: Κάθομαι, βλέπω τώρα την τρίτη σεζόν, αφού έχω δει την τέταρτη πριν μερικές εβδομάδες. Ναι, ναι.
2: Ξαναγύρισα. Τα συνδέσω, λέει.
1: Παιδιά, είχα ξεχάσει καλή βασικούς ανθρώπους που παίζουν.
2: Αυτό το πρόβλημα με τις σειρές, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Αφού αναρωτιέμαι.
2: Πρόβλημα, συγγνώμη.
1: Γιατί κάθομαι και τη βλέπω.
2: Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι με τις σειρές.
1: Το μυαλό μας.
2: Ναι, με το μυαλό μας.
3: Άσε με το μυαλό.
2: Τι, με συγχωρείτε τώρα, άμα δεν θυμάσαι μια σειρά που είδες πριν μερικούς μήνες.
1: Τα πιν πώς τα θυμάμαι. Τα password πώς τα θυμάμαι. Πώς θυμάμαι που έχω κρύψει τις λίρες.
2: Τις λίρες που, για να μου πεις και εμένα, έτσι δεν βρίσκεται, ρε παιδί. Μήπως το ξεχάσεις. Αν όμοι γέννητο κάποια στιγμή χρειαστεί να τις βρούμε και δεν είσαι εκεί γύρω.
1: Μακάρι να ξέρουμε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου και κάπως έτσι ξεκινάμε την τέταρτη μας ώρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σε όλους, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα έχουμε ακόμη ώρα να ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια. Τώρα όμως πάμε να δούμε αν έχουμε κίνηση στους δρόμους, όπου όχι, στην Θεσσαλονίκη μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Όλα κυλάνε ομαλά. Όμως παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη. Όσοι έρχεστε, είναι και ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Σύνδου. Πολύ υπομονή στους φίλους οδηγούς που περνάνε από εκεί. Με λίγη μουσική θα περάσει νομίζω καλύτερα η ώρα σε αυτή τη διαδρομή. Και αμέσως τώρα φέρνω Παύλο Γκόρδη και μπράβο!

0: Πες και Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και αναρωτιέμαι γιατί το βράδυ έτσι λέμε πράγματα που δεν θα λέγαμε την ημέρα. Νομίζω ότι είναι γιατί η νύχτα χαμηλώνει τον θόρυβο της ημέρας. Το πρωί τρέχουμε, δουλειά, υποχρεώσεις, κόσμος, τηλέφωνα. Δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές να ακούσουμε τον εαυτό μας. Το βράδυ όμως, όταν όλα έτσι ησυχάζουν, μένουμε περισσότερο μόνοι βασικά με τις σκέψεις μας και λέμε πράγματα που δεν θα τα λέγαμε το πρωί. Άρα λοιπόν τελικά είμαστε πιο ειλικρινοί στη νύχτα ή μήπως πιο ευάλωτοι. Δεν ξέρω τώρα, νυχτερινές φιλοσοφίες αυτές, καταλαβαίνετε, και ταιριάζουν πολύ με τα τραγούδια που έρχονται στη συνέχεια. Έχουμε έτσι ένα ξεχωριστό βράδυ Κυριακής με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, γι' αυτό νομίζω πρέπει να μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τίτλος:
1: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια

Χάρη και Ρία Ελληνίδου στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι από τα τραγούδια που νομίζω το βάζεις στο τέρμα όταν τα ακούς και εννοείται σηκώνεσαι και χορεύεις. Φυσικά αυτό έκανα και εγώ εδώ στο στούντιο. Καταλαβαίνετε, έχω κάνει πίστα αυτό το στούντιο. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και εννοείται θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια και χορευτικά και καψούρικα και ερωτικά. Όλα αυτά που εσείς θέλετε να ακούσετε παίζουν εδώ στους 95,1. Φιλιά πολλά να στείλω στον Μπίλι στην Κομωτινή, στον Λορέντσο, στον Βασίλη, στη Μαρίνα, στον Παναγιώτη Νίδου και εννοείται θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια και χορευτικά και καψούρικα και ερωτικά. Όλα αυτά που εσείς θέλετε να ακούσετε παίζουν εδώ στους 95,1. Φιλιά πολλά να στείλω στον Μπίλι.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: τραγούδι «Παγκόσμιο φαινόμενο» και Πέτρουσία Κοβίδη στους 9.5 και 1. Γεια σε όλους, είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ομολογώ το κινητό μου ξεμένει συνέχεια από μπαταρία. Ναι λοιπόν, υπάρχουν όμως 4 κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε και εσείς δηλαδή αν ταυτίζεστε με αυτό για να μην τελειώνει η μπαταρία τόσο εύκολα, ειδικά αν είσαι όλη τη μέρα έτσι στο κινητό. Αρχικά, μείωσε τη φωτεινότητα και ενεργοποίησε την αυτόματη προσαρμογή. Νούμερο 2. Περιόρισε τις εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο. Δηλαδή, λειτουργούν ακόμη αν και εσύ αν τις αφήσεις ανοιχτές. Οπότε κλείνε τις εφαρμογές, μην το ξεχνάς. Επίσης, μην ξεχνάς να κλείνεις τα Bluetooth, το GPS, όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, τα έξτρα. Είναι λειτουργίες που δεν χρησιμοποιείς εκείνη την ώρα, οπότε μην τις αφήνεις ανοιχτές. Και τέλος, ενεργοποίησε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Υπάρχει αυτό στις ρυθμίσεις κάθε κινητού και φυσικά μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εμείς τώρα με επιτυχίες εδώ στα μουσικά μας νέα και για ακούστε κάτι που έρχεται από αύριο.
1: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Δεν γίνεται από Έλικο Κίνου στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Εννοείται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κλασικά 8 με 12 εδώ, στους 9, 5 και 1. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και προς το παρόν σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα σύνθετα ονόματα που καμιά φορά το νόημα τους λίγο κάπως αναζητείται.
2: Γιατί δεν είναι απλά ότι δίνεις το όνομα και των δύο παππούδων ή των δύο γιαγιάδων. Ναι. Είτε ότι πας να τους συνδυάσεις κιόλας.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Και μετά το παιδί πρέπει να πορευτεί με αυτό το όνομα.
2: Ή να το λες ολόκληρα.
1: Ναι.
2: Αυτό με το Λουκάνικος, παιδιά, νομίζω δεν είναι ανέκδοτο.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Ότι μας έστειλε και μια φίλη ότι πήγε η μαμά της μια βάφτιση, ο ένας παππούς Λουκάς, ο άλλος Νίκος φωνάζει. Είναι Λουκάς Νίκος, Λουκάς Νίκος και λέει ο παπάς Λουκάνικος.
1: Δεν το πιστεύω αυτό, όχι. Άμα δεν το δω γραμμένο σε ταυτότητα.
3: Να βάλουμε και έτσι.
1: Δεν το πιστεύω. Μουστάρδα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νοσκιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ο Λάκης Γαμαράς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης, φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
1: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μ' αγαπάς.

0: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
0: Δεν παλεύετε.
2: What?

0: μαζί του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: αναρωτιέστε τι.
1: Ποιο θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης και

0: 92,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Γιώργος, έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
2: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
3: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πολλή κουβέντα για τα σύνθετα ονόματα που καμιά φορά το νόημα τους λίγο κάπως αναζητείται.
2: Γιατί δεν είναι απλά ότι δίνεις το όνομα και των δύο παππούδων ή των δύο γιαγιάδων. Ναι. Είτε ότι πας και τους συνδυάσεις κιόλας.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Και μετά το παιδί πρέπει να πορευτεί με αυτό το όνομα.
2: Ή να το λες ολόκληρα.
1: Ναι.
2: Αυτό με το Λουκάνικος, παιδιά, νομίζω δεν
1: Εγώ
2: είναι ανέκδοτο.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Ότι μας έστειλε και μια φίλη ότι πήγε η μαμά της σε μια βάφτιση, ο ένας παππούς Λουκάς, ο άλλος Νίκος φωνάζει. Είναι Λουκάς Νίκος, Λουκάς Νίκος και λέει ο παπάς Λουκάνικος.
1: Δεν το πιστεύω αυτό, όχι.
3: Άμα
1: δεν το δω γραμμένο σε ταυτότητα.
3: Να βάλουμε και έτσι.
1: Δεν το πιστεύω. Μουστάρδα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.